αυτοκίνητο, στο σπίτι, στη δουλειά. Παντού και πάντα με 89 Rainbow. Νιώσε μουσική. Νιώσε Θεσσαλονίκη.

0: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση. Και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
1: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
2: Κουνούπια, όχι πια. Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3-1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, barbecue, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off, περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα έντομα αποθετικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
3: 89 Rainbow.
4: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
5: Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό

0: και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι, ε? Τι κάνατε?
2: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
1: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκή ανταφλών και...
2: νιώστε ασταμάτητοι.
1: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση του ανταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.

0: Πάει η οθόνη. Και τώρα, με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα, εύκολα και αξιόπιστα. Με εξειδικευμένους τεχνικούς, γνήσια ανταλλακτικά, εγγύηση καλής λειτουργίας και δέσμευση ότι δεν θα μείνεις χωρίς συσκευή για παραπάνω από 48 ώρες. Απλώς θα γίνεις σαν καινούρια. Και με δυνατότητα παραλαβής και παράδοσης στο χώρο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
1: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού. 89 Rainbow.
2: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Δημήτρη, για πού το βάλες?
4: Πάω κέντρο.
3: Α, στην αγορά για ψώνια?
4: Όχι.
3: Λαδάδικα για φαγητό?
4: Όχι.
3: Παραλία για καφεδάκι?
4: Ούτε.
3: Πού πας στο κέντρο?
4: Οτοβιζιόν για κταίο.
5: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
6: Καλημέρα και καλή εβδομάδα να έχουμε. Είμαστε εδώ στο ραντεβού μας 7 η ώρα ακριβώς, εντάξει, κάποια δευτερόλεπτα μετά. Είμαι ο Γιώργος Πιτσάκος, Rainbow Morning Show, και θα είμαστε παραούλα μέχρι και τις 11. Μέσα σε αυτές τις 4 ώρες θα τα βολέψουμε όλα και θα τα βολέψουμε σωστά. Ενημέρωση χωρίς άγχος, αντικειμενικά. Επικοινωνία και φυσικά αληθινή μουσική. Γιατί αυτά συμβαίνουν στον 89 Rainbow.

εμάς που πηγαίνουμε ακόμα στις δουλειές μας, μας ενδιαφέρουν τα ρολόγια. Εσείς που είστε στις διακοπές, κοιμάστε τον ύπνο του δικαίου αυτή την ώρα και καλά κάνετε. Δεν υπάρχουν ρολόγια. Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα να έχουμε. Σήμερα πως έχουμε 13 Ιουλίου, Δευτέρα. Καλημέρα στην Αθηνά, τη Ζουζάνα. Καλημέρα στον Νίκο Κωνσταντινίδη, όχι μόνο τη Ζουζάνα, και το Γιάννη, γιατί είναι παρέα τα παιδιά. Καλημέρα στον Ανθόπουλο, το καλό μου το φίλο. Καλημέρα στον Βασίλη Παπαδόπουλο από Σουηδία. Καλημέρα στον Γιάννη, τον Νίκο Βαλαβάνη, την καλή μου φίλη Τατιάνα Παπά, Μαρία Παυλίδου. Καλημέρα στον Νίκο, τη Χριστίνα. Καλημέρα στην Αλεξία. Καλημέρα στον Γιώργο, την Βάσο και τον Αποστόλη. Από το Ρεόκαστρο, τον Νίκο Παλαιογιάννη από Πρέβεζα, το φίλο μου τον Δημήτρη από Λαγκαδά. Καλημέρες πολλές έχω εδώ και στην Αποστολή από Ορεστιάδα. Καλημέρα στην Αφροδίτη. Καλημέρα στο φίλο μου τον Δημήτρη και όλη την αστυνομική διεύθυνση εκεί στην Πρέβεζα. Καλημέρα στη Νίκη. Καλημέρα επίσης και στο φίλο μου τον Κοσμά από Στουτγκάρδη. Πόσες καλημέρες. Να, εδώ και ήδη έρχονται κι άλλα και καλά κάνετε. Γιατί μου φτιάχνετε τη διάθεση και με βοηθάτε να ξεκινήσω μια εβδομάδα λίγο δύσκολη. Θα έλεγα καμένος από τον ήλιο χωρίς να το καταλάβω, γιατί δεν κάνω ηλιοθεραπεία. Απλά κάθομαι αρκετή ώρα στη θάλασσα. Έτσι είναι. Άμα δεν προσέχεις, για να έχεις, μετά δεν έχεις. Και έχουμε και θερμοκρασίες. Ωραία, μια χαρά ξεκινήσαμε. Εγώ έφυγα από Τριάδη με πολύ δροσιά. 23 βαθμούς. Έχουμε αυτή τη στιγμή 66% σχετική υγρασία και θα φτάσουμε τους 35 βαθμούς. Είναι καλές θερμοκρασίες. Λίγο υψηλές, αλλά καλές θερμοκρασίες. Το πολύ πολύ να έχουμε λίγο συννεφιά σήμερα. Δεν προβλέπει η ΕΜΗ, η ΜΕΤΕΟ και τα υπόλοιπα ότι θα έχουμε βροχές. Θα δούμε όμως. Ποτέ δεν ξέρεις. Πάμε εμείς τώρα να ξυπνήσουμε για τα καλά με Kiss και I was made for loving you.

αγαπημένη Radio Hip και υπέροχο κρυπ. Καλημέρα στο φίλο μου τον Χρήστο Δεμερτζή. Γεια σου, Λιάκο, Ηλίας Γούσκιος, ένας και μοναδικός. Αλωνίζει τους δρόμους και πηγαίνει καλούδια εκεί στα καταστήματα για να πηγαίνουμε και εμείς να τα παίρνουμε μετά και να μπορούμε να κάνουμε δίαιτα. Καλημέρα στο Θοδωρή, καλημέρα στο Χρήστο Μάλε. Καλημέρα και στο φίλο μου τον Νεκτάριο. Καλημέρα στη Νίκη. Καλημέρα στη Βενετία. Καλημέρα και στην Άννα Μαρία, 6943-808089. Αυτό είναι το Viber, αλλά έχουμε και Facebook, έχουμε και Instagram και καλή διάθεση για να ξεκινήσουμε την εβδομάδα μας έτσι επικοινωνώντας. Και βλέπω ότι σήμερα γίνεται κοινή εκδήλωση με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και την Εταιρεία Ίδρυψης Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης. Γιατί πλέον, παιδιά, υπογράφεται η Σύμβαση Κατασκευής Εξωτερικού Δικτύου Ίδρυψης για τη Δημοτική Κοινότητα Πεύκων και στην Δημοτική Ενότητα εκεί του Χορτιάτη. Και το χαιρετίζουμε αυτό γιατί πλέον, όσον αφορά την αντιμετώπιση της λειψιδρίας, ξέρετε πολύ καλά ότι υπάρχει ένα κοινό μέτωπο όπου συμμετέχουν όλοι οι κυβερνητικοί φορείς αλλά και οι φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, γιατί δεν γίνεται διαφορετικά. Πρέπει να το έχουμε κατά νου, όπως επίσης πρέπει να έχετε κατά νου ότι σήμερα δεν πηγαίνουμε σε κανένα δάσος, δεν κάνουμε καμία βόλτα. Είναι υψηλής επικινδυνότητας η ημέρα, με υψηλές θερμοκρασίες και αέριδες. Βλέπετε τι συμβαίνει καθημερινά. Ας το ακολουθήσουμε, δεν πειράζει.

0: μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

είστε και μεγάλα πειρακτήρια και μου αρέσει αυτό πάρα πολύ. Όμως ο φίλος μου ο Θοδωρής Βαλαβάνης, ο γιατρός της καρδιάς μας, βέβαια σε σύνταξη ο άνθρωπος πλέον, απολαμβάνει τη ζωάρα του. Είμαι σε ηλικία που δεν με νοιάζει πώς βγαίνω στις φωτογραφίες, μου στέλνει. Μου αρκεί να βγαίνω καλά στους υπέρχους και τις μαγνητικές. Και να είναι καλά τα αποτελέσματα στις γενικές εξετάσεις αίματος, θα συμπληρώσω. Καλημέρα στον φίλο μου τον Τόλι από Εύρο. Καλημέρα επίσης στον Κωνσταντίνο Σαλονικίδη, τον Λία Περιστέρη. Καλημέρα στην Ατάσα. Καλημέρα και στη Δήμητρα. Μα τι κέφια είναι αυτά που έχετε. Μπράβο ρε παιδιά, μπράβο, μπράβο. Μπολιάστε το και σε μένα. Το χρειάζομαι σήμερα. Περιφερειακή οδός, ξεκινάμε για να δούμε λίγο την κίνηση από ανατολικά προς δυτικά, δηλαδή από Πηλαία προς Νέα Ευκαρπία. Εκεί από το Κωνσταντινοπολίτικα λίγο αρχίζει και ζορίζει η κατάσταση. Πιο πολύ το ζόρι θα το δείτε στον κόμβο της Άνω Τούμπας και της Τριανδρίας και μετά στρώνει στις Οικές. Από την άλλη πλευρά δεν έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα.

0: Λίγο από την Πολύχνη μέχρι και τις Οικές θα ζοριστείτε κατά τα λοιπά. Η Τσιμισκή μετά την Αριστοτέλους φαίνεται να έχει αρκετή κίνηση. Η Κωνσταντίνου Καραμαλή, η Κωνσταντίνου Καραμαλή εδώ σε εμάς από τη Βούλγαρη μέχρι και το Ιπποκράτιο και σιγά σιγά αρχίζει να φορτώνει και η Δελφόν αλλά και η Βασιλής Όλγας όπως είναι φυσικό τέτοια ώρα.
1: Glow Up Wednesday με τη Μαρία Μανατίδου.
2: Κάθε Τετάρτη, 89 Rainbow χαρίζει σε μία τυχερή το απόλυτο beauty experience. Θεραπεία μαλλιών, χτένισμα, μανικιούρ και πεντικιούρ. Όλα όσα χρειάζεσαι για να λάμψεις.
1: Θέλεις και εσύ το δικό σου Glow Up. Μείνε συντονισμένη στον 89 Rainbow και την εκπομπή της Μαρίας Αμανατίδου κάθε Τετάρτη, 11 με 2 και μάθε πώς θα το κερδίσεις.
2: Glow Up Wednesday. Γιατί σου αξίζει να νιώθεις τα καλύτερά σου.
3: Εκπτώσεις κάνουν όλοι.
4: Στο Κοτσόβολο κάνουμε Summer Sales χαμό.
3: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκπτώσεις και hot τιμές, αλλά και plan και οι ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες και η Plus για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
5: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
6: Φωτογράφηση.
5: Γιατί?
6: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
5: Κατάλαβα! Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
6: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
7: 89 Rainbow.
8: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
9: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
8: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
9: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
10: Σύντατη κομισιόν.
8: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
9: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
8: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
11: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
12: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Suprandin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Suprandin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

Never Tear Us Apart. Μέχρι τέλη Ιουλίου φυσικά, γιατί μετά τον Ιούλιο, μέσα στον Αύγουστο, θα χωριστούμε να κάνω και εγώ τις διακοπές μου, να κάνετε και εσείς τις διακοπές σας, ή εσείς μπορεί να βρίσκεστε ήδη στις διακοπές σας και καλά κάνετε. Εδώ ο φίλος μου τώρα στέλνει χαιρετισμούς για να μην καρφωνόμαστε στα. Δεν λέω το όνομα. Λοιπόν, καλημέρα στη Βιβύ. Και λέει ο φίλος μου Δημήτρης Καλαντώνης, πολύ ωραία το είπε. Λέει, σε ρίξαν μέσα στη θάλασσα για να διώξουν λαγοκέφαλους. Ναι, έχω αδυναμία, τους δαγκώνω και φεύγουν. Τους τρομάζω εγώ, φίλε μου, αντί να μας τρομάξουν αυτοί. Α, τι βλέπω σήμερα, 13 του μηνός. Άρα ξεκινάνε και οι εκτρώσεις. Πώς το είπα, οι εκτρώσεις, είπα, Θεέ μου, αν είναι δυνατόν. Οι εκτρώσεις, παιδιά. Πι, όχι ρο. Λοιπόν, μετά το ΤΑΦ. Θα έχουμε τις εκτόσεις μέχρι τέλη Αυγούστου, 31 Αυγούστου. Εσείς ξέρετε τι πρέπει να προσέχετε. 19 του μηνός που μας έρχεται Κυριακή θα είναι ανοιχτά τα καταστήματα αυτήν την Κυριακή από τι ώρα? Από τις 11 μέχρι και τις 8. Παρότι ο Σύλλογος Εργαζομένων θέλει και καταστηματαρχών, όχι καταστηματαρχών, εργαζομένων, θέλει από τις 11 μέχρι και τις 6. Θα δούμε, μάλλον θα περάσει τον πρώτον, τον καταστηματαρχών δηλαδή, η επιθυμία. Και εμείς να θυμηθούμε Βάγια Κοντίος και ναι, ναι, ναι, ναι.

από καλημέρα σε καλημέρα πηγαίνουμε και καλή εβδομάδα φυσικά. Καλημέρα στην Αγάπη, καλημέρα στη Βάσο, καλημέρα στην καλή μου φίλη Χαρούλα Αλεξανδρίνη. Καλημέρα επίσης σε αυτά τα δύο παιδιά που κάθε μέρα με θυμούνται, από το Λουκουμπάζι του Κονγκό, το Σπύρο και τη Σταματία. Και καλή δύναμη σε εσάς που πηγαίνετε στη δουλειά σας και γυρνάτε από τη βραδινή βάρδια, γιατί υπάρχουν και αυτές οι εργασίες που έχουν βάρδιες μέσα, και να πάτε στο σπίτι σας με το καλό να ξεκουραστείτε. Λοιπόν, πήρε παράταση όσον αφορά το νέο kit πρώτων βοηθειών που πρέπει να έχουμε, το οποίο είναι πολύ σημασμένο, παιδιά. Και μην νομίζετε ότι πρέπει να τα μαζέψετε όλα, γιατί έχει πάρα πολλά είδη από επίδεσμους γάζες και δεν συμμαζεύεται, όπως ισοθερμική κουβέρτα. Αλλά όλα αυτά τα αγοράζετε με τιμία. Πώς? Πηγαίνετε σε ένα φαρμακείο ή δεν ξέρω αν μπορείτε να το παραγγείλετε και παλού. Η τιμή του κυμαίνεται νομίζω από 10 έως 14-15 ευρώ το πολύ. Τώρα δόθηκε παράταση γιατί κάποιοι δεν προλάβανε και λένε δεν προλαβαίνουν, εν πάση περιπτώσει, μέχρι τα τέλη του 2026, ότι έτσι από 1η-1η 2027 θα ισχύει πλέον το πρόστιμο, δηλαδή θα γίνεται έλεγχος και έχετε αυτό το χρονικό διάστημα για να πάρετε ένα φθηνό kit το οποίο χρειάζεται και έχει μέσα όλα τα απαραίτητα, αχρίαστα να είναι, αλλά ξέρετε, αυτά τα πράγματα μία φορά θα τα χρειαστείς και πρέπει να τα έχεις. Και άμα το τελειώσετε από τώρα, δεν θα έχετε και τη σκοτούρα να το σκέφτεστε και αργότερα. Γιατί όσο περνάει ο καιρός, κακά τα ψέματα, φτάνεις σε ένα σημείο και ξεχνάς. Και το έχουμε αυτό σαν λαός. Τουλάχιστον εγώ, σε μένα συμβαίνει.

0: 9877 Zeker 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeker 7GT στο Zeker Store, ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zeker. Time for change.
1: Οι εκτόσεις ξεκινούν τώρα στη USK με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Plus, plus, plus.
3: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
4: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
3: Δηλαδή?
4: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
3: Plus, plus, plus.
4: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
5: 89 Rainbow.
6: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην τα κουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε.
5: Σε ένα λεπτό η ώρα θα είναι 8.
7: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
8: Με τη δική σας συντροφιά κύλησε μία ώρα πάρα πολύ εύκολα, πάρα πολύ όμορφα σαν ροδάνι. Και δεν το κατάλαβα καν. Έτσι πάμε να συνεχίσουμε και το υπόλοιπο τρίωρο που μας μένει μέχρι και τις 11. Καλή εβδομάδα, καλημέρα σε όλους. Είμαι ο Γιώργος Μπιτσάκος, έχω ανοίξει την αγκαλιά μου με Rainbow Morning Show από τις 7 μέχρι και τις 11 Δευτέρα με Παρασκευή, όπου ενημερωνόμαστε, βλέπουμε τι συμβαίνει στην πόλη μας, στην Ελλάδα, στον κόσμο όλων. Ακούμε μουσική αληθινή και φυσικά επικοινωνούμε. Έτσι ξεκινάει όμορφα ημέρα, εδώ, στον 89 Rainbow.

σιγά σιγά η πρωινή δροσιά παίρνει την άγουσα για τα ποδητήρια, μου φαίνεται. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, αλλά δεν πειράζει, είμαστε παντός καιρού. Καλημέρα στο φίλο μου τον Ανδρέα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Επίσης την Αλίκη, τη Στέλλα και την καλή μου φίλη τη Φένια εδώ στη συντροφιά μας. Είπαμε 6943-8889 ως επιτοπλίστων, εδώ σας βρίσκω. Ή διαφορετικά σε Facebook και Instagram το 89 Rainbow. Και τι άλλο έχω να σας πω, χθες είχε αρκετή κίνηση και από Χαλκιδική μεριά και από την Πιερία. Όσοι πήγατε να κάνετε τον μπανάκι σας, όσοι φύγατε για διήμερο, το γνωρίζετε. Τώρα να σας πω παλιά ένα κόλπο ότι ξεκινούσαμε νωρίς το πρωί. Εγώ ερχόμενο στη δουλειά πρωί-πρωί και όλα συνάντησα αρκετή κίνηση στη Μουδανίων, που σημαίνει ότι κι άλλοι το σκέφτονται. Οπότε ή θα ξεκινήσετε νωρίς το μεσημεράκι της Κυριακής, μετά θα κάνετε υπομονή όποτε και να ξεκινήσετε, χωρίς γκρινιά, γιατί έτσι συμβαίνει με όλους τους ανθρώπους. Συν το γεγονός ότι πρέπει να σας υπενθυμίσω, παιδιά, μέχρι την Τετάρτη πρέπει να υποβάλλετε Ε1 φορολογικές δηλώσεις. Και αν έχετε κάνει κάποιο λάθος, μπορείτε να κάνετε επιπλέον, να τη διορθώσετε, να υποβάλλετε δηλαδή τροποποιητική δήλωση, χωρίς κανένα άγχος. Απλά πρέπει να γίνει μέχρι την Τετάρτη. Θα σας το επαναλάβω και αύριο.

0: Ραφαέλα Μάντεψεν, σου έχω ερώτημα δίλημα.
1: Όχ.
0: Αν σου έλεγα να διαλέξεις σήμερα ένα δημιουργικό επάγγελμα, ποιο θα διάλεγες?
1: Πω, δύσκολη επιλογή. Graphic design, fashion design, interior design, product design, animation, comics σε καρτούν. Πλέον υπάρχουν τόσες διαφορετικές κατευθύνσεις.
0: Το σημαντικό είναι να ξεκινήσεις από μια σχολή που ξέρει τον χώρο.
1: Όπως ο Άκτο. Από το 1971 εκπαιδεύει δημιουργικούς επαγγελματίες και φέτος συμπληρώνει 55 χρόνια, προσφέροντας πανεπιστημιακές σπουδές στο Art and Design.
0: Και αν θέλεις να δεις από κοντά πώς είναι να σπουδάζεις εκεί,
1: τότε την 3η 14 Ιουλίου στις 6.30 ώρα το απόγευμα σε περιμένουν στο Open Day, στο campus του Άκτου, στην πλατεία Οντεών. Εκεί θα γνωρίσει τους χώρους, την ομάδα, τα προγράμματα σπουδών, τα ωράρια, ενώ θα λύσει και κάθε απορία σου.
0: Art and Design μόνο στον Άκτο. Μπες στον άκτο.gr και κάνε το πρώτο βήμα.

0: αυτός ο πανικός χορός που λεγόταν Μπόγκο. Σούτα στέλνει σούτα γκο από τους Κλάς. Καλημέρα στην Ελένη. Καλημέρα στην Τζέννη. Καλημέρα και στη Γιώτα, στη συντροφιά μας. Και έχει δίκιο ο φίλος μου ο Δημήτρης Καραντώνης, ο οποίος εγώ στηρίχθηκα εντωμεταξύ σε άρθρο σημερινό του CNN Greece, όσον αφορά το ότι μέχρι την Τετάρτη είναι υποβολή των τελευταίων φορολογικών δηλώσεων. Αλλά όχι, πήρε παράταση, παιδιά. Και πήρε παράταση για ένα συγκεκριμένο λόγο και πολύ σημαντικό, εννοείται ο κύριος Πυρακάκης και ΑΔΕ, για το γεγονός ότι μας λείπουν 4 δισεκατομμύρια ευρώ από τις φορολογικές δηλώσεις των εταιριών. Και δεν είναι τώρα παίξε γέλαση να το κλείνει αυτό. 4 δις είναι 4 δις. Έρχεται και ο Σεπτέμβριος. Έχουμε τόσα θάνα, πούμε, εκεί στην δικιά μας την έκθεση Θεσσαλονίκη, στη διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκη, όλοι κυβερνώντες και επίσης η αντιπολίτευση. Οπότε σου λέει, κάτσε να τα μαζέψουμε αυτά τα χρήματα. Την άλλη Παρασκευή, 24 του μηνός, λίγη. Οπότε εγώ θα σας το ξαναθυμίσω. Έχει πάρει παράταση μέχρι 24 Ιουλίου, όχι αυτή την Παρασκευή, την άλλη που μας έρχεται.
1: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
2: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης.

0: ασφαλώς.
1: Ούτε ένα, ούτε δύο. Πέντε νέα games φέρνει Waterland. Το μεγάλο upgrade του καλοκαιριού. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Δύο νέες water slides. Ζήσε το απόλυτο black experience.
2: Καμικάζι turbo επί δύο. Full spin και όποιος αντέξει.
1: Joyride. Η πιο γαλαξιακή στροφή που έκανες ποτέ.
2: Και για τα kids, νέο game. Ζούγκλα Kids.
1: Και νέα family καντίνα. Γιατί το fun ανοίγει την όρεξη.
2: Νέα εποχή Waterland.
1: Η καλύτερη Waterland που είχες ποτέ.
3: 89 Rainbow.
4: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
5: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
6: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89.9. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: Μαρία, να σου πω την αλήθεια, έχω μεγάλη αδυναμία γενικότερα στους νέους προορισμούς. Και ένας νέος προορισμός πολυτελείας έχει πλέον τη δική του διεύθυνση στη Θεσσαλονίκη.
1: Μιλάς για το νέο Lexus Corner Θεσσαλονίκη, στην Θέρμη, το οποίο μας προσκαλεί να ζήσουμε μια ξεχωριστή εμπειρία Lexus, σε ένα χώρο όπου η ιαπωνική αριστοτεχνία, η προηγμένη τεχνολογία και η καινοτομία βρίσκονται στο επίκεντρο κάθε λεπτομέρειας.
0: Ελάτε να ανακαλύψετε τη νέα γενιά εξηλεκτρισμένων μοντέλων της Lexus, με πρωταγωνιστές το νέο Compact SUV LBX, το Premium SUV NX και το αμυγός ηλεκτρικό RZ.
1: Lexus Corner Θέρμης, τηλεοφόρο Γεωργικής Σχολής 86 στη Θεσσαλονίκη.

όσο καταπληκτική είναι στη δισκογραφία τους με πάρα πολλές επιτυχίες πλασίμπο, όπως το Every You Every Me που ακούμε τώρα στον αέρα της πόλης μέσα από το Rainbow Morning Show, άλλο τόσο στις συναυλίες τους έχουν φάει το γιουχάρισμα, μιλάμε, καθότι συνηθίζουν να τελειώνουν και πιο νωρίς τη συναυλία από το υπογεγραμμένο συμβόλαιο, και αυτό εκνευρίζει τους φανατικούς και φανατικές που έχουν πάει να τους ακούσουν, να τους απολαύσουν. Ας το διορθώσουν. Καλημέρα να στείλω στην Ματίνα, καλημέρα στη Ματούλα, καλημέρα στο φίλο μου το Χάρη, καλημέρα και στο Γιώργο τον Γεωργιάδη, στην όμορφη, πανέμορφη συντροφιά μας. Και τώρα κοιτάξτε να δείτε. Υπάρχει μια παραλία πάρα πολύ ωραία, Natura, η Ιταλίδα. Αυτή είναι στα Κουφονίσια, από τα Κουφονίσια. Εν πάση περιπτώσει, και πήγε μια ξύλινη από αυτές τις, πώς να το πω, σχεδία, εν πάση περιπτώσει, η οποία ήταν και καντίνα. Και έδωσε λίγη πραγμάτια. Είναι πλωτή αυτή. Προσέξτε, δεν είναι εκεί κανονικά στον Αιγιαλό. Και γκρινιάξαν όλοι, είναι περιοχή Natura και θα κάνει. Ο άνθρωπος εννοείται ότι είχε και ένα χώρο για να αποθηκεύσει τα σκουπίδια, δηλαδή κάποιους κάδους, σε αντίθεση με όλους αυτούς που αγαπάνε τις περιοχές Natura και τις αφήνουν άσταυράστα, εκτός από τα παιδιά που κάνουν ελεύθερο κάμπινγκ και φύση και θέση είναι ταγμένα στον εναρμονισμό με το περιβάλλον και το σεβασμό που έχουν απέναντι στη φύση. Δεν το συζητάω και δεν το παζαρεύω. Βγήκανε λοιπόν και γκρινιάξαν. Θα μου πει, ρε Γιώργο, άμα το αφήσει αυτό το θέμα ανοιχτό, μετά η μία σχεδία θα γίνουν 10-20. Όχι, αυτό όμως μπορεί να ελεγχθεί. Μπορεί να ελεγχθεί και να είναι μία η οποία να πηγαίνει σε αυτές τις παραλίες, α, σου δίνει ένα καφεδάκι, να πας μια μπύρα, ένα ψυκτικό, κάτι τι να τσιμπήσει και να φεύγει, να μαζεύει κιόλας το σκουπιδαριό. Δεν το βρίσκω, παιδιά, τόσο ακραίο. Και νομίζω ότι αυτή η αντίδραση δείχνει πόσο διφορούμενη άποψη έχουμε για τις περιοχές Natura και για την καθαριότητα. Γιατί είπα, όλοι εμείς που πηγαίνουμε σε ελεύθερες παραλίες, βάζω και τον εαυτό μου μέσα, παρότι το προσπαθώ να μην συμβαίνει, τις αφήνουμε μετά άσταυράστα.

0: καιρός περνάει, η θερμοκρασία ανεβαίνει και 89 Rainbow σε κουλάρει όπως πρέπει. Κέρδισε το πιο cool κλιματιστικό του καλοκαιριού. Κάθε Σαββατοκύριακο συντονίσου στον 89 Rainbow για να ακούσεις το ειδικό weekend signal του διαγωνισμού. Μόλις ακούσεις τη λέξη κλειδί, στείλ τη εκείνη τη στιγμή στο Viber 6943 80 89 και μπες στην κλήρωση για ένα κλιματιστικό. Και κάθε Δευτέρα στην εκπομπή του Θανάση Μωραΐτη 6 με 10 ανακοινώνεται ο μεγάλος νικητής της εβδομάδας. 89 Rainbow, το ραδιόφωνο που δροσίζει το καλοκαίρι σου.
1: Δεν μου λες βρε γειτόνισσα.
2: Πείτε μου κυρία Σούλα.
1: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
2: Αφήστε, 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο. Και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
3: Σιγά την κομισιόν.
1: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε ?
2: Εννοείται, με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
1: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
4: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
5: Εκπτώσεις κάνουν όλοι.
6: Στο Κοτσόβολο κάνουμε Summer Sales χαμό.
5: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκπτώσεις και hot τιμές, αλλά και Plan K ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες K-Plus για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
7: 89 Rainbow.
8: Α, καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος, κι εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
9: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
10: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
11: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
12: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
11: Και όταν φεύγεις?
12: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
13: Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Είναι 9 η ώρα και έχουμε περάσει στο τρίτο μέρος Rainbow Morning Show. Γιώργος Μπιτσάκος από τις 7 το πρωί μέχρι και τις 11 Δευτέρα με Παρασκευή. Με ανοιχτή αγκαλιά και με την καλύτερη διάθεση εδώ είμαι και σας περιμένω όλους τους νεόκουπους και νεόκουπες στην παρέα μας, αλλά και εσάς που είσαστε ήδη από τις 7 και πιο μπροστά. Να μην πω. Γιατί τα κάνουμε όλα με ενημέρωση, επικοινωνία και αληθινή μουσική. Ισόποσα. Μαγικά και καταπληκτικά.

Mr. Big, Wild World. Καλημέρα στο φίλο μου τον Άκη. Γεια σου τώρα, καλή σου μέρα. Καλημέρα και στην Αλεξάνδρα, 69-43-80-80-89, Viber, το υπενθυμίζω, όπως επίσης Facebook και Instagram, όσον αφορά το 89 Rainbow για την επικοινωνία σας. Και σας έχω, παιδιά, κάτι που μπορείτε να το σκεφτείτε και αν έχετε τα προσόντα. Προσέξτε λίγο όμως, γιατί είναι παγίδα, έτσι, στη βράση κολλάει το σίδερο και κάποιο λάκκο έχει φάβα. Ψάχνει η NASA, παιδιά, άτομα τα οποία για 14 μήνες, 2 μήνες θα εκπαιδευτούν και 12 μήνες θα ζήσουν σε προσομοιωμένες καταστάσεις που μοιάζουν με τη Σελήνη, τον Άρη, γενικότερα το διάστημα. Θα πρέπει να είστε 30 με 55 χρονών, το έχουμε λέει κάποιος, δεν θα πρέπει να είστε πάρα από 1,88, γιατί όλα εκεί είναι βολεμένα σε αυτό το ύψος μέγιστο, το 1,88, 6 δηλαδή πόδια και 2 ίντσες αν είστε Αμερικανά, και να έχετε πράσινη κάρτα να είστε Αμερικάνοι πολίτες, το βολέψαμε και αυτό λες εσύ, και εν πάση περιπτώσει θα περάσετε ψυχολογικές και φυσιομετρικές εξετάσεις, θα το αντέχετε, εκεί αρχίζουν τα πράγματα και δυσκολεύουν, έτσι λοιπόν είναι για όλους. Α, τέλος, θα πρέπει οι υποψήφοι να διαθέτουν, λέει, προσόντα παρόμοια με αυτό των αστροναυτών, όπως πτυχίο μηχανικής, βιολογίας, επίσης φυσικών επιστημών ή μαθηματικών. Πες ότι ζητάς, ρε άνθρωπε, ήδη αστροναύτες ή εφεδρικούς αστροναύτες. Μη μας ζαλίζεις.

I love rock and roll. Εγώ, εσείς και όλος ο κόσμος. Joan Jett. Καλημέρα σε ένα υπέροχο παρεάκι που πηγαίνει Θάσο για να περάσει τέλεια και καλό δρόμο να έχετε. Ματίνα, Γρηγόρης και Νεφέλη. Τι ωραία ονόματα. Εύχομαι, παιδιά, να περάσετε καταπληκτικά και περιμένω να μου στείλετε βιντεάκια, φωτογραφίες όταν γυρίσετε για να ζηλέψω λιγάκι. Καλημέρα επίσης και στην Αυσικά και πάνω που έλεγα όταν κάνετε τις διακοπές σας πρέπει να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας, να κάνετε τα live, γενικότερα τα βιντεάκια. Εκεί εσείς είναι οι άνθρωποι που είστε συνδεδεμένοι στα social και είναι γιατί έτσι έχεις καλύτερη εμπειρία. Και τι σημαίνει καλύτερη εμπειρία? Σημαίνει να μένεις συνδεδεμένος όταν το χρειάζεσαι περισσότερο. Να μιλάς καθαρά, να σερβάρεις γρήγορα, να μοιράζεις αδιάλειπτα, να ανεβάζεις βιντεάκια. Γι' αυτό η Vodafone επενδύει σταθερά στο δίκτυό της και σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut είναι το δίκτυο κινητής με τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοση στην Ελλάδα τα τρία τελευταία χρόνια. Και όσον αφορά το 2026, το δίκτυο με την υψηλότερη επίδοση σε Αθήνα, Πάτρα και Ηράκλειο. Αξίζει να μάθεις περισσότερα στο vodafone.gr. Απτά, απλά, λιτά και απέριτα.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: Είναι αυτό που λέμε ματάρες. Billy Idol, Eyes Without the Face. Rainbow Morning Show, καλή σας μέρα. Έχουμε αυτή τη στιγμή 25 βαθμούς, αλλά δεν έχουμε την αίσθηση ότι λιώνουμε, ότι έχει κάψωνα. Γιατί έχει ένα πολύ ωραίο στα τρία μποφοράκια βορειοανατολικό αγέρα, ο οποίος εδροσίζει. Η υγρασία είναι στο 59% και να σας πω ότι θα φτάσουμε 35 βαθμούς Κελσίου. Τώρα εσείς, όταν σας λέω 25 βαθμούς, εννοώ πως και αν. Μην παίρνετε τη θερμοκρασία του αυτοκινήτου όταν είναι μποτιλιαρισμένο, γιατί εκεί είναι πολύ υψηλότερη. Το εξηγούμε μάλλον για να μην παρεξηγούμε. Τώρα, όσον αφορά την κίνηση, αυτή τη στιγμή πάμε πάλι περιφερειακό δρόμο, ξεκινώντας από Κωνσταντινοπολίτικα προς Νέα Ευκαρπία. Δεν θα συναντήσετε κανένα πρόβλημα απολύτως σε αυτή τη διαδρομή. Από ανατολικά προς δυτικά, από δυτικά όμως προς ανατολικά και μετά την άνοδο 424 από Πολύχνη μέχρι και τις Υγιές θα ζοριστείτε και από τον κόμβο της Τριανδρίας μέχρι τα Κωνσταντινοπολίτικα επίσης έχουμε αρκετή κίνηση. Το καθοδικό ρεύμα της Μίκη Θοδωράκη, της Λαγκαδά δηλαδή, από τους Αμπελόκηπους μέχρι και την Εγνατία και αυτό ζορίζει. Οι υπόλοιποι δρόμοι, δόξα τω Θεώ, μέχρι στιγμής είναι βατοί.
1: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr Θυμισκή 14.
2: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
3: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
2: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
3: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
2: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
3: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
2: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
3: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
4: αλλά δικό μας είναι.
3: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Μπαίνεις τσουλώντας!
6: Βγαίνεις περπατώντας.
7: Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση. Waterland.
8: 89 Rainbow.
9: Κάτσε, πώς είπαμε ότι λέγεται το κατάστημα με τους καναπέδες?
10: Velea Home.
9: Και για κρεβατοκάμαρες?
10: Velea Home.
9: Κουζίνες?
10: Velea Home.
9: Ντουλάπες, τραπέζια, στρώματα, σκαμπό?
10: Πάλι Velea Home.
9: Γρήγορη παράδοση?
10: Velea Home.
9: Άρα, ό,τι και αν ψάχνω για το σπίτι,
10: ξέρεις.
9: Velea Home.
11: Velea Home.
12: Δες περισσότερα στο veleahome.gr.
13: Δημήτρη, για πού το βάλες?
14: Πάω κέντρο.
13: Α, στην αγορά για ψώνια?
14: Όχι.
13: Λαδάδικα για φαγητό?
14: Όχι.
13: Παραλία για καφεδάκι?
14: Ούτε.
13: Πού πας στο κέντρο?
14: Οτοβιζιόν για κταίο.
12: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι.

0: Γιώργο, να σου πω κάτι. Αν είχε προγραμματίσει κάποιος να αλλάξει αυτοκίνητο για το καλοκαίρι, εγώ δεν θα τα άφηνα για μετά το καλοκαίρι. Γιατί το καλοκαίρι το θες το αυτοκίνητο. Θες να πας τις βόλτες σου, τις διακοπές σου, να πας τα ταξίδια σου, με την οικογένειά σου.
1: Γι' αυτό λοιπόν αξίζει να επισκεφτείτε σήμερα κιόλας στο Stock Center της Velmar, όπου έχει μεταχειρισμένα αυτοκίνητα ελληνικής αγοράς με 5 χρόνια εγγύηση, χωρίς επιπλέον χρέωση, πενταπλή εγγύηση και περισσότερες. άκουσον, από 1500 επιλογές για κάθε ανάγκη και κάθε budget.
0: Επισκεφτείτε σήμερα ένα από τα 15 καταστήματα Stock Center ή το stockpavlacenter.gr για να αποκτήσετε το αυτοκίνητο το οποίο θα σας συνοδεύσει σε κάθε καλοκαιρινό προορισμό.

καλημέρα και την καλή εβδομάδα στη Μελαχρινή. Είναι η φίλη ακροάτρια, η μοναδική με αυτό το όνομα. Το έχω πετύχει άλλη μια φορά στη ζωή μου. Καλημέρα στη Ματίνα, πώς μαζευτήκατε σήμερα, παρέλαση κάνετε. Δημήτρη, είπαμε εγγραφημένο. Σε λίγο ζωντανά με τη Μάρια. Λοιπόν, θα έρθει στο στούντιο. Λοιπόν, τι θέλω να σας πω. Θέλω να σας πω ότι έχει ξεκινήσει ήδη ο μεγάλος κύκλος των διακοπών. Πολλοί από εσάς φεύγετε με τις οικογένειά σας ή με τους φίλους σας, τις φίλες σας. Και ξεκινήσατε γιατί είμαστε μέσα στις 13 Ιουλίου. Εμένα μου αρέσει πάντοτε να κάνω το μπανάκι μου μέχρι τέλη Ιουλίου. Μία με 15 έκανα ένα διάλειμμα, όταν είχα την ευκαιρία βέβαια να κάνω αρκετούς μήνες διακοπές. Διαφορετικά μετά τον 15 Αύγουστο, που είναι πιο ήσυχα τα πράγματα, θα μου πει και με έδωσες. Άρα δεν βαριέσαι. Γιατί να, έτσι βολεύει τον καθέναν. Οπότε αναγκαστικά τώρα και μία με 15, φίλε μου Δημήτρη. Και βλέπω πολλούς από εσάς, κάθε φορά που θα σας τύχει μια στραβή και χαλάσει η συσκευή σας, τι κάνετε, εκνευρίζεστε. Τώρα, παιδιά, η υπηρεσία Vodafone Tech Service κάνει την επισκευή της γρήγορη, απλή και σίγουρη. Η εξειδικευμένη ομάδα των Vodafone Tech Heroes αναλαμβάνει άμεσα τη συσκευή σου, εντοπίζει πρώτα το πρόβλημα και μετά προτείνει την καλύτερη λύση. Γρήγορα και χωρίς ταλαιπωρία. Επίσης, να σου πω ότι κάθε επισκευή συνοδεύεται με 12μηνη εγγύηση, γιατί πρέπει να έχεις πλήρη υποστήριξη ακόμα και μετά την παράδοση. Η επισκευή μπορεί να γίνει σε μία ώρα, αλλά δεσμεύονται να μην μείνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες για να έχεις τη σιγουριά που χρειάζεσαι. Αν θέλεις να μάθεις περισσότερα, μπες σε ένα από τα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr.

0: Εκπτώσεις κάνουν όλοι.
1: Στο Κοτσόβολο κάνουμε summer sales χαμό.
0: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκπτώσεις και hot τιμές, αλλά και plan και οι ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες και η plus για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
2: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
3: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
2: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
3: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
2: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
4: Οι εκπτώσεις ξεκινούν τώρα στη Γιούσκ με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα είδη ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
5: 89 Rainbow.
6: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο? 12, 13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
7: Άρα συμφωνούμε για full time.
6: Full time, full time. Αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
6: μέχρι όσο θέλω.
8: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
9: Σε ένα λεπτό η ώρα θα είναι 10.
10: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
11: Οι δείκτες του ρολογιού δείχνουν 10 η ώρα και έχουμε περάσει στο τέταρτο ή την τέταρτη και τελευταία ώρα όσον αφορά το Rainbow Morning Show για σήμερα, ημέρα Δευτέρα, να μην ξεχνιόμαστε, 13 Ιουλίου. Είμαι ο Γιώργος Μπιτσάκος και είμαστε μαζί μέσα στον Ιούλιο για 4 ώρες Δευτέρα με Παρασκευή, με ενημέρωση, επικοινωνία, αληθινή μουσική και γενικά αυτή την υπέροχη αμφίδρομη σχέση που ονομάζεται ραδιόφωνο και συμβαίνει εδώ στον 89 Rainbow.

Εκείνη τη δεκαετία, στη δεκαετία του 70, είχαμε σλόγγαν που κυριαρχούσαν: Love, Peace, Unity, Make Love, Not War, Sex, Drugs and Rock and Roll. Το τελευταίο βέβαια το αφήνουμε. Κρατάμε μόνο το πρώτο, τα άλλα δύο μέρη τα αφήνουμε και κρατάμε και το Rock and Roll, το δεύτερο μάλλον. Αποποιούμαστε. Και διαβάζω εδώ πέρα το άρθρο, γιατί για άλλη μια φορά βγήκαν οι χώρες, 173 συνολικά, όχι χώρες, πόλεις, να το διορθώσω, οι οποίες είναι οι πιο βιώσιμες. Δηλαδή, ποιες είναι αυτές οι πόλεις? Είναι οι πόλεις που είναι καλύτερο για να ζήσεις. Η αλήθεια είναι ότι συχνά πυκνά βλέπεις οι πόλεις από την Αυστραλία, τον Καναδά, αλλά πας Σκανδιναβία μετά και Κεντρική Ευρώπη. Η Κοπενχάγη για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, παιδιά, είναι στην κορυφή της κατάταξης σε αυτές τις πόλεις. Είναι νούμερο ένα και το αποδεικνύει. Στη δεύτερη θέση είναι η Βιέννη. Στην τρίτη είναι η Μελβούρνη, που σας έλεγα, η Αυστραλία. Επίσης το Σίδνεϊ στην τέταρτη θέση. Η Ζυρίχη στην πέμπτη είναι η Βιέννη. Έρχεται μετά η Γενέβη, Οσάκα, Αδελαϊδα, Βανκούβερ και Τόκιο. Πάμε για να συμπληρώσουμε τη δεκάδα. Εγώ βλέπω ότι στην αναφορά αυτή δεν υπάρχουν μέσα ελληνικές πόλεις. Μην τρομάζετε, εντάξει, δεν είμαστε στη χειρότερη δυνατή κατάσταση εκ των πραγμάτων, γιατί υπάρχουν πόλεις όπως είναι αυτή τη στιγμή η Τεχεράνη, όπως είναι η Δαμασκό στη Συρία, που είναι ιδίως η Δαμασκό, είναι στην τελευταία θέση, στην 173η. Γιατί εκεί είναι πάρα πολύ δύσκολο να ζήσεις, υπάρχει μεγάλη φτώχεια, ανέχεια, πόλεμος και φυσικά η ανθρώπινη ζωή είναι ευτελισμένη. Κακά τα ψέματα. Το ζητούμενο στην όλη υπόθεση είναι ότι δεν βρήκα εγώ μία από τις δικές μας τις πόλεις. Άντε, άσε έξω την Αθήνα, άσε τη Θεσσαλονίκη, να πιάσεις Χανιά, να πιάσεις Πάτρα. Δεν μπορεί. Έχουμε αρκετά καλό βιωτικό επίπεδο και είναι αρκετά βιώσιμες οι πόλεις. Φαντάζομαι ότι βρίσκονται κάπου εκεί. Πάντως για άλλη μια φορά, Κοπενχάγη, όλες στη Δανία, νούμερο ένα για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά.

0: Επιστρέψαμε στον 89 Rainbow μαζί με τη Μαρία. Και τώρα, αν πιστεύετε ότι η πολυτέλεια βρίσκεται στις λεπτομέρειες, τότε γνωρίζετε ήδη τη φιλοσοφία της Lexus και μπορείτε να την ζήσετε.
1: Γιατί η εμπειρία Lexus έχει πλέον τη δική της διεύθυνση στη Θεσσαλονίκη. Μιλάμε για το νέο Lexus Corner Thermis. Εκεί θα ανακαλύψετε ένα κόσμο όπου η ιαπωνική αριστοτεχνία, η προηγμένη τεχνολογία και η καινοτομία συνθέτουν μια πραγματικά ξεχωριστή εμπειρία. Γνωρίστε από κοντά την εξηλεκτρισμένη γκάμα μοντέλων της Lexus, όπως το νέο Compact LBX, το Premium SUV NX και το αμυγός ηλεκτρικό Argent.
0: Lexus Corner Thermis, Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής 86, Θεσσαλονίκη.

0: Ένας άνθρωπος που ήταν στα τελευταία του, είχε μείνει πετσί και κόκαλο και εντούτοις έβγαλε αυτή τη φωνή. Μπήκε μέσα στο στούντιο, ήπιε μία βότκα. Έτσι λέει κανονικά η βιογραφία του. Και βγήκε και έβγαλε το Show Must Go On με τους Queen, Freddie Mercury. Σε μία εποχή όπου τηλεοπτικοί, κινηματογραφικοί, αστέρες, ηθοποιοί είχαν και κρυφή ζωή. Είχαν δηλαδή μια αστερόσκονη μεν από την άλλη, αλλά και κάτι τι στο κρυφό, όπως οι γυναίκες δεκαετίες 50, 60, 70 ήταν βάμποι, άντρες ήταν φίρμες. Το ίδιο ήταν και με τους τραγουδιστές. Σήμερα όλα φορά παρτίδα, παιδιά, μέσα από τα social media. Δεν μπορεί κάποιος να κρατήσει κάτι για τον εαυτό του. Κάνεις μια στραβή, σε τραβάει 15 βιντεάκια, το ανεβάζουν. Συνελήφθη, ξέρω εγώ, τάδε, γιατί έκανε αυτό. Και αυτό χαλάει κάπως λίγο την εικόνα. Ή, εν πάση περιπτώσει, όπως και να το κάνεις, το αποδέχεσαι, γιατί είναι αυτό που συμβαίνει σήμερα. Και για να μπορείς να το κάνεις αυτό, τι σημαίνει? Ότι πρέπει να βελτιώνεσαι. Όπως κάνει η Vodafone, δηλαδή να βελτιώνει το δίκτυό σου από άκρη σ' άκρη σε όλη την Ελλάδα. Και επιβεβαιώνεται από τις μετρήσεις της Umlaut. Για την περίοδο του Μαρτίου 2023 στο Μάρτιο 2026, το δίκτυο κινητής Vodafone κατέγραψε τη μεγαλύτερη βελτίωση στην Ελλάδα από το 2023. Τόσο στη συνολική εμπειρία, όσο και στις υπηρεσίες φωνής και δεδομένων. Αυτό βέβαια είναι ένα αποτέλεσμα που αντανακλά τις συνεχείς επενδύσεις και τη δέσμευση για ακόμη μεγαλύτερη εμπειρία σύνδεσης για όλους. Vodafone. Αξίζει να μάθεις περισσότερα στο vodafone.gr.
1: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα τρία τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
2: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ήπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Store, 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zeekr. Time for change.
3: Plus. Plus, plus.
4: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
5: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
4: Δηλαδή?
5: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
4: Plus, plus, plus.
5: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή α3+.
6: 89 Rainbow.
7: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
8: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
9: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
8: Γιατί?
9: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
8: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
9: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
10: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: Γιώργο, έχεις καταλάβει πόσο γρήγορα αλλάζει ο κόσμος?
1: Ο κόσμος αλλάζει πιο γρήγορα και από τα trends στο TikTok.
0: Αλήθεια λες. Αν θέλεις να κάνεις keep up στο Anatolia University, μαθαίνεις να στέκεσαι στα πόδια σου για να πας όπου θες.
1: Stand strong, move forward.
0: Ωραία το είπες.

αγαπημένη James με Late στο Rainbow Morning Show. Μόλις πληροφορήθηκα πριν από λίγο ότι πέθανε ένας αγαπημένος ηθοποιός, Sam Neill, σε ηλικία 78 ετών, γεννημένος στην Ιρλανδία, μεγαλωμένος Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία, σοβαρός, θυβαρός, ευχάριστος, ένας άνθρωπος με όλη τη σημασία καλλιτέχνης. Δεν θα πω περισσότερα πράγματα, αύριο θα κάνουμε ένα μίνι αφιέρωμα τιμής Ένεκεν στον μεγάλο αυτόν καλλιτέχνη και ηθοποιό, ο οποίος αγαπούσε πάρα πολύ τη Νέα Ζηλανδία, που είχε και το δικό του αμπελώνα. Γιατί όσα φέρνει η στιγμή, δεν τα φέρνει ο χρόνος όλος. Κάτι ξέρει ο θυμόσυμος λαός που το λέει, γιατί σε μια στιγμή είναι αρκετή και η οθόνη του κινητού σου, κυρίες και κύριοι, γίνεται θρύψαλα. Τι κάνουμε τώρα? Σου έχουμε λύση. Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς, γρήγορα και αξιόπιστα. Ακόμα και μέσα σε μία ώρα. Με δέσμευση βέβαια να μην μείνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Εύκολα σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμα αν θέλετε και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή το γραφείο σου. Στο τέλος υπάρχει και 12μηνη εγγύηση για σιγουριά, ακόμα και μετά την παράδοση. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα, μπείτε σε ένα από τα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. Θα σας αποχαιρετήσω εγώ. How long have you been blind, Lenny Kravitz και Imagine από John Lennon, τα δύο τραγούδια που έχω επιλέξει. Σε λίγο Μαρία Μανατίδου με την εκπομπή της, να την ακούτε τη Μαρία μέχρι και τις 2. 2 με 6 Νίκος Μπογιατζής και 6 με 10 Θανάσης Μωραΐτης. Μουσική και αύριο το πρωί πίκο απίκο στις 7 η ώρα με Rainbow Morning Show θα είμαστε μαζί. Να προσέχετε τον εαυτό σας, να είστε καλά, γεια και χαρά σας.

0: Glow Up Wednesday με τη Μαρία Μανατίδου.
1: Κάθε Τετάρτη, 89 Rainbow χαρίζει σε μία τυχερή το απόλυτο beauty experience. Θεραπεία μαλλιών, χτένισμα, μανικιούρ και πεντικιούρ. Όλα όσα χρειάζεσαι για να λάμψεις.
0: Θέλεις και εσύ το δικό σου Glow Up? Μείνε συντονισμένη στον 89 Rainbow και την εκπομπή της Μαρίας Αμανατίδου κάθε Τετάρτη 11 με 2 και μάθε πώς θα το κερδίσεις.
1: Glow Up Wednesday. Γιατί σου αξίζει να νιώθεις τα καλύτερά σου.
2: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: 89 Rainbow.
5: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
6: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι νου, τι κάνατε?
8: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
9: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκή ανταφλών και...
8: νιώστε ασταμάτητοι.
9: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση των ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
10: Γεια σας και χαρά σας και αέρα στα πανιά σας και δροσιά στην καρδιά σας και στα φουστάνια σας και στα πουκάμισά σας. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Μαρία Μαναδίδου στο μικρόφωνο του 89 Rainbow για το ξεκίνημα αυτής της εβδομάδας. Και ξεκινάμε την εβδομάδα με αυτή την τραγουδάρα. Παρέα μας και Waterlands.

0: ακούσες.
1: Το είπες. Πες. 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες.
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

Ελπίζω να έχετε περάσει ένα ωραίο Σαββατοκύριακο και να έχετε ξεκινήσει την εβδομάδα σας με χαρά, τσαχπινιά και εφηβρίο και ζωντάνια. Ποτέ κανείς Ιούλιο μήνα σε αυτή τη χώρα και έφη ζωντάνια κλπ. Τέλος πάντων, εντάξει, έχουμε ζεστάρα ρε παιδιά, είμαστε και μέσα Ιουλίου. Τι να κάνουμε, καλοκαίρι γάρ. Όλο το χειμώνα αυτό λαχταράμε. Αυτό το καλοκαίρι να πάμε για μπάνιο στη θάλασσα. Άμα μας δείτε εδώ, άσπρα σαν τα γάλατα είμαστε όλες στο σταθμό. Λοιπόν, πάμε στις μικρές καθημερινές μας προτάσεις για να κάνουμε τη ζωή μας καλύτερη, όχι τέλεια, καλύτερη. Σήμερα προτείνω να κάνετε μια συζήτηση που δεν οδηγεί πουθενά. Το δέχεσαι. Λοιπόν, είναι η συνάδελφος μου η Ραφαέλα εδώ μέσα στο στούντιο. Την έχω κρατήσει, την έχω παγάγει. Μιλήστε για παγωτά, για παλιά καλοκαίρια, για το αν το ροδάκινο είναι ανώτερο από το νεκταρίνι. Γενικά, όλες οι κουβέντες δεν χρειάζεται να έχουν νόημα και να καταλήγουν κάπου διδακτικά. Κάντε μια κουβέντα έτσι, ρε παιδί μου, για την κουβέντα.

0: Καλημέρα στο Μίτσο τη ταξιδιάρα ψυχή. Καλημέρα στην Καλλιόπη, καλημέρα στη Γιώτα. Με ματιάξατε ρε. Τι έγινε? 6943-80-80-89. Αυτό είναι το Viber του 89 Rainbow για να στέλνετε τα μηνύματά σας. Καλημέρα και στη Φωτεινή εδώ, αγαπημένη φίλη που έχει έρθει και μου έχει κάνει επίσκεψη στο στούντιο. Πες μια καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Έλα να την πεις εδώ στο μικρόφωνο που έχει ωραία φωνή να ακουστεί.
1: Καλημέρα.
0: Ακούς αφεντικό? Άκου φωνή. Άκου φωνή Φωτεινή. Λοιπόν, στην παρέα μας και η Waterland, μπαίνετε στο www.waterland.gr και παίρνετε μια γεύση από τα δεκάδες παιχνίδια και τις δραστηριότητες που σας προσφέρει η Waterland με ένα μόνο εισιτήριο. Ανακαλύψτε τις νέες extreme νεροτσουλήθρες, το διάσημο χωνί, τις πισίνες κυμάτων και υδρομασάζ, το νησί των πειρατών, τον Ταρζάν, την παιδική ζούγκλα, το ποταμάκι με τις αμπρέλες. Σταματήστε με, δεν μπορώ να πω άλλα.

στους 30 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, η υγρασία στο 42%, πάλι καλά. Χθες το βράδυ στο κέντρο έβρεξε, παιδιά. Δεν ξέρω στις δικές σας περιοχές. Εγώ κάποια στιγμή τα είχα κλειστά όλα, είχα βάλει το air condition, το είχα μπουμπουνίξει. Λέω, βάλε κύριε Στέφανε, κατέβασε κι άλλο τη θερμοκρασία. Και κάποια στιγμή ακούω μια περίεργη ησυχία από έξω. Ανοίγω το παράθυρο και βλέπω βροχούλα. Τα έκανε χειρότερα βέβαια η βροχή χθες το βράδυ. Anyways, μέχρι τους 35 θα φτάσει σήμερα η θερμοκρασία, να το έχετε υπόψη σας. Υψηλές θερμοκρασίες για αύριο, 23 με 34. Γενικά έχουμε μπει σε μια ζεστή εβδομάδα. Να έχετε το νου σας, έτσι πολύ πολύ προσοχή στις μετακινήσεις σας, τα αντιλιακά σας, τα νερά σας. Δεν θέλω να γίνω η γκρινιάρα μαμά που λέει ζακέτα να πάρεις, αλλά καπέλο να βάλεις και αντιλιακό να βάλεις.

Καλημέρα και στην Ιωάννα, καλημέρα και στο Γιώργο, καλημέρα και στο Γιάννη. Καλημέρα και στον Τάσο από την Κατερίνη. Ναι, χτες ήρθα ταξιδάκι Express Κατερίνη. Επισκέφτηκα ένα πολύ συγκεκριμένο μαγαζί για φαγητό που βρίσκεται κοντά στα ΚΤΕΛ. Όποιος ξέρει, ξέρει. Δεν θα πω περισσότερα, δεν κάνει. Ήταν συγκλό. Όσοι με ακολουθείτε στα social, ξέρετε, ή όσοι δεν με ακολουθείτε, ακολουθήστε τώρα για να δείτε και να καταλάβετε. Η τεχνητή νοημοσύνη, το data science, γενικά πράγματα τα οποία αλλάζουν στην καθημερινότητά μας και αλλάζουν και την καθημερινότητά μας με τον πιο πρωτοφανή τρόπο. Εμείς θα μείνουμε θεατές, εσύ θα μείνεις θεατής, με ένα BSc στην πληροφορική ή την εφαρμοσμένη πληροφορική από το Anatolia University. Παίρνεις γνώσεις εχμής σε υπερσύγχρονα εργαστήρια υπολογιστών.

λίγο σε αληθινούς έρωτες στην εποχή των dating apps. Ο Ζωχράν Μαμντανή, ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, αποκάλυψε ότι ένιωσε πως ερωτεύτηκε την γυναίκα του πλέον, τη σύζυγό του Ράμα, από την πρώτη στιγμή που είδα τη φωτογραφία της στο Χίνς. Υπάρχει ο έρωτας με την πρώτη ματιά, ακόμα και αν είναι φωτογραφία στο διαδίκτυο. Είχε μάλιστα κρατήσει screenshots του προφίλ της, πριν ακόμα μάθει αν αυτή θα ανταποκρινόταν. Και όταν έγινε το ματσάρισμα, πρόσεξε ότι η Ράμα είχε γράψει στο προφίλ της πως αγαπά την Creme Brûlée και της πρότεινε να βρεθούν σε ένα μέρος για να τη δοκιμάσουν μαζί. Ο ίδιος παραδέχθηκε σε συνέντευξή του ότι αυτό που ακούγεται σαν μια αυθόρμητη ατάκα σήμερα, αυτού του πήρε αρκετή ώρα για να αποφασίζει να τη στείλει, κέντρημα τα χέρια του. Είναι γνωστή η ιστορία τους, είναι γνωστό το ότι γνωρίστηκαν μέσω μιας εφαρμογής το 21 και μετά από κάποια ραντεβού συμφώνησαν να διαγράψουν τα προφίλ τους και παντρεύτηκαν το 2025 το Φεβρουάριο στη Νέα Υόρκη και είναι έτσι ένα από τα πιο αγαπημένα ζευγάρια που υπάρχουν στον πλανήτη σήμερα. Είναι πολύ ωραίοι μεταξύ τους. Και ένα ωραίο παράδειγμα ότι καμιά φορά τα dating apps μπορούν να καταλήξουν σε κάτι πάρα πολύ καλό. Ένα πολύ ωραίο μέρος για να βρεις έτσι παρεούλα, λέω εγώ τώρα, δίνω μια ιδέα, είναι και η Waterland. Έχει και λεωφορείο από και προς το κέντρο της Θεσσαλονίκης, σε περίπτωση που θες να πας έτσι δωρεάν, βρε παιδί μου, να μην οδηγήσεις, να μην στριμωχτείς, να μην μποτιλιαριστείς, και είναι 20 λεπτά από τη Θεσσαλονίκη. Νερά, δροσιές, βουτιές, κοκτέιλς, αναψυκτικά, hot dogs και τέτοια.

0: καιρός περνάει, η θερμοκρασία ανεβαίνει και 89 Rainbow σε κουλάρει όπως πρέπει. Κέρδισε το πιο cool κλιματιστικό του καλοκαιριού. Κάθε Σαββατοκύριακο συντονίσου στον 89 Rainbow για να ακούσεις το ειδικό weekend signal του διαγωνισμού. Μόλις ακούσεις τη λέξη κλειδί, στείλ τη εκείνη τη στιγμή στο Viber 6943 80 89 και μπες στην κλήρωση για ένα κλιματιστικό. Και κάθε Δευτέρα στην εκπομπή του Θανάση Μωραΐτη 6 με 10 ανακοινώνεται ο μεγάλος νικητής της εβδομάδας. 89 Rainbow, το ραδιόφωνο που δροσίζει το καλοκαίρι σου.
1: Μπαίνεις καθιστός, βγαίνεις όρθιος. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση. Waterland.
2: Εκπτώσεις κάνουν όλοι.
3: Στο Κοτσόβολο κάνουμε summer sales χαμό.
2: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκπτώσεις και hot τιμές, αλλά και plan K ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες K Plus για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
4: Α, καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος, και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
5: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
6: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: 89 Rainbow.
8: Οι εκπτώσεις ξεκινούν τώρα στη USK με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
10: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
9: Και όταν φεύγεις.
10: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον όμιλο του Τουρνικιώτη.
11: Σε ένα λεπτό, η ώρα θα είναι 12.
12: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
13: Καλώς τους, καλώς τους. Καλώς ήλθατε στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Καλή εβδομάδα σε όλους. Είναι το μεσημεράκι της Δευτέρας, 13 του Ιούλη. Με αρκετή ζέστη έχει ξεκινήσει η εβδομάδα και έτσι θα μας πάει όλη η εβδομάδα. Αλλά μην μου ανησυχείτε, εγώ είμαι εδώ για να σας δροσίσω με υπέροχες μουσικές και δροσερά θέματα, θα πω. Σε λίγο θα μιλήσουμε για τις 15 καλύτερες πόλεις της Ευρώπης.

Το Travel and Leisure ανακοίνωσε τις καλύτερες πόλεις της Ευρώπης για το 2026 μέσα από μια ψηφοφορία στην οποία συμμετείχαν πάνω από 200.000 αναγνώστες. Στην πρώτη θέση η Φλωρεντία, στην οποία δεν έχω πάει και θέλω κολλασμένα να πάω, χάρη στην αναγεννησιακή αρχιτεκτονική της, τα μουσεία της, τα ξενοδοχεία της και φυσικά τις στρατορίες της. Ακολουθούν Πράγα, Σάλτσμπουργκ, Κρακοβία, Πόρτο, Λουμπλιάνα, Ρώμη, Φουνσάλ που είναι στην Πορτογαλία, δεν το ήξερα, η Μπρίζ, Σεβίλη, Βιέννη, Λισαβόνα, Μαδρίτη, Σιένα, Βουδαπέστη. Ξέρω ότι ψάχνετε την Ελλάδα, δεν υπάρχει καμία ελληνική πόλη στη λίστα αυτή. Τι να κάνουμε. Ναι, αλλά αυτοί οι Waterland δεν έχουν, έχουν. Και φέτος η Waterland είναι πιο φρέσκια και πιο ανανεωμένη από ποτέ. Μπείτε στο waterland.gr για να δείτε όλες τις πληροφορίες. Και να αγοράσετε και κάρτα για όλο το καλοκαίρι.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

Ξέρω ότι αυτή είναι η περίοδος που είστε στο ψάξιμο. Ξέρω ότι ψάχνετε το επόμενο βήμα για το μέλλον σας. Γι' αυτό σας προτείνω να κάνετε το Δέλτα βήμα. Γιατί στις ανώτερες σχολές Δέλτα θα αποκτήσετε και γνώσεις και δεξιότητες και πρακτική εμπειρία που θα σας φέρουν πιο κοντά στην αγορά εργασίας. Δέλτα 360 και δεξιότητες και πρακτική εμπειρία που θα σας φέρουν πιο κοντά στην αγορά εργασίας. Δέλτα 360, γιατί εδώ ανήκετε. Δέλτα 360.gr για

0: 6318 delta360.gr.
1: Ούτε ένα, ούτε δύο. Πέντε νέα games φέρνει Waterland. Το μεγάλο upgrade του καλοκαιριού. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Δύο νέες water slides. Ζήσε το απόλυτο black experience.
2: Καμικάζι turbo επί δύο. Full speed και ο ποιος αντέξει.
1: Joyride. Η πιο γαλαξιακή στροφή που έκανες ποτέ.
2: Και για τα kids, νέο game. Ζούγκλα Kids.
1: Και νέα family καντίνα. Γιατί το fun ανοίγει την όρεξη.
2: Νέα εποχή Waterland.
1: Η καλύτερη Waterland που είχες ποτέ.
3: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο? Και εγγύηση αυτοκινήτου. Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar? Και εγγύηση αυτοκινήτου. Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα. 89 Rainbow.
4: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
6: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
7: Κουνούπια, όχι πια! Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3-1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, μπάρμπεκιου, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off, περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.

0: blame on me.
1: Κάποιοι από εσάς έχετε ήδη φύγει για διακοπές. Σας ζηλεύω σφόδρα, γιατί συνειδητοποίησα αυτό το Σαββατοκύριακο που ήμουν μόνη στην άδεια πόλη και έκανα έτσι παρέα πολύ με το κλιματιστικό μου. Α, εντάξει, ήσασταν 2-3 ακόμα, οκ. Okay. Φαίνεστε ποιοι λείπατε, γιατί έχετε γυρίσει σήμερα μαυρισμένοι και αλμυρισμένοι. Συνειδητοποίησα λοιπόν πόσο βαρετές μπορεί να είναι μερικές σειρές. Δεν ξέρω αν θέλω να πω το όνομα της σειράς, που ήταν και πολύ διαφημισμένη, βασισμένη και σε ένα βιβλίο, που στην αρχή βγήκε η σειρά για το δεύτερο βιβλίο και μετά, επειδή το δεύτερο βιβλίο έκανε επιτυχία, το δεύτερο βιβλίο είναι το Normal People της Sally Rooney, η σειρά η δεύτερη που βγήκε είναι το Συζητήσεις με Φίλους, που ξεκίνησα εγώ να δω αυτή τη σειρά. Πολύ κακή επιλογή. Πολύ βαρετή η σειρά. Δεν ξέρω αν είναι το χάσμα των γενναιών. Επειδή σας λέω έτσι προτάσεις κατά καιρούς για ωραίες σειρούλες, τι να δείτε, ωραίες ταινίες κλπ. Αυτή είναι μια σειρά που εγώ καλοκαιριάτικα Ιούλιο δεν θα την ξεκινούσα. Πολύ στεναχώρια. Πολύ βαρεμάρα. Πολύ δυσκολία γενικώς. Νοέμβρη κι αν.

Και επειδή το ξέρω ότι και αυτή η εβδομάδα θα έχει πολύ hot stuff, γιατί οι θερμοκρασίες θα είναι υψηλές αυτή την εβδομάδα, δηλαδή θα έχουμε 35 άρια, η λύση είναι μία και ακούεις το όνομα Waterland. Τι μας έχει κάνει και φέτος, τι κόλλημα θα φάμε. Έχω πάει και δεν ξέρω πόσες φορές έχω ανέβει εκείνα τα σκαλιά για να τσουλήσω, πότε από τις καμικάζι, πότε από τις μαύρες τρύπες. Ένα σασεράκι, ρε παιδιά, δεν σκεφτήκατε να βάλετε?

Έχει ενδιαφέρον το καλοκαίρι, γιατί οι μόδες αλλάζουν ανά εβδομάδα και ειδικά οι μόδες στα μανικιούρ. Και αυτό που βλέπω τώρα έτσι σε πάρα πολλά site που ασχολούνται με το beauty είναι ότι τα καλοκαιρινά μανικιούρ φέτος, εκτός των άλλων, έχουν και πάρα πολλές ρίγες. Οι ρίγες γενικά είναι ένα trend φέτος το καλοκαίρι και στα ρούχα, αλλά είναι και στο νύχι. Πολύχρωμες ρίγες. Πάρα πολύ ωραίο, αλλά πρέπει να έχεις μαυρίσει. Κόκκινες ρίγες, μπλε με βουργουνδί, που είναι επίσης πάρα πολύ ωραίο. Μπλε, φανταστείτε έτσι ένα που να θυμίζει λίγο τζινάκι. Γκρέι και μπλου μαζί. Και επίσης υπάρχουν και οι ρίγες του γαλλικού, που εκεί θέλει και μία δεξιοτέχνη του μανικιούρ. Και αν σας ενδιαφέρει να ασχοληθείτε με την ομορφιά, μεταξύ άλλων, θα πάτε Δέλτα. Ανώτερες σχολές Δέλτα για ομορφιά, για υγεία, για αθλητισμό, για media, για performing arts, για τουρισμό, για γαστρονομία. Κάνε το Δέλτα βήμα, μπες στο delta360.gr τώρα.

0: 9877. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Store, ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zeekr. Time for change.
1: Εκτόσεις κάνουν όλοι.
2: Στο Κοτσόβολο κάνουμε summer sales χαμό.
1: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκτόσεις και hot τιμές, αλλά και plan και οι ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες και η plus για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
3: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
4: 89 Rainbow.
5: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
6: Κάτσε, πώς είπαμε ότι λέγεται το κατάστημα με τους καναπέδες?
7: Βιλέα Home.
6: Και για καρβατοκάμαρες?
7: Βιλέα Home.
6: Κουζίνες?
7: Βιλέα Home.
6: Ντουλάπες, τραπέζια, στρώματα, σκαμπό?
7: Πάλι Βιλέα Home.
6: Γρήγορη παράδοση?
7: Βιλέα Home.
6: Άρα, ό,τι και αν ψάχνω για το σπίτι,
7: ξέρεις.
6: Βιλέα Home.
8: Δες περισσότερα στο veleahome.gr.
9: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι, Νοέ, τι κάνατε?
10: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
9: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ανταφλών και...
10: Νιώστε ασταμάτητη.
9: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση των ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
11: Έλα, θα την κάνω κι εγώ έτσι την εκφώνηση τώρα. Γεια σας και καλώς ήρθατε στην τρίτη ώρα της σημερινής εκπομπής. Μαρία Μανατίδου στο μικρόφωνο, το 89 Rainbow. Η ακρόαση αυτής της εκπομπής συνιστάται από όλους όσοι θέλουν να περνάνε καλά τα μεσημέρια. Μπορώ και πιο γρήγορα. Μείνετε μαζί μου γιατί θα σας πω και για ένα πάρα πολύ ωραίο διαγωνισμό που θα σας στείλει διακοπούλες σε λίγο.

Και τώρα μία είδηση που ξέρω ότι θα ικανοποιήσει πάρα πολύ κάποιους ανθρώπους και ειδικά το φίλο μου τον Αντώνη το Βλαβογελάκη που σίγουρα ακούει αυτή την ώρα. Στις 12 Αυγούστου θα σημειωθεί η ολική έκλειψη ηλίου, ένα από τα πιο εντυπωσιακά αστρονομικά φαινόμενα της χρονιάς. Και εκατομμύρια άνθρωποι φυσικά αναμένεται να στρέψουν το βλέμμα τους στον ουρανό, καθώς η σκιά της Σελήνης θα διασχίσει τη Γρυλανδία, την Ισλανδία, ακούς Αντώνη, και την Ισπανία. Λοιπόν, είναι η πρώτη ολική έκλειψη ηλίου, ορατή από την Ευρώπη, μετά το 1999, συγκλονιστική χρονιά ήταν εκείνη, και όπως έχει γίνει μέχρι στιγμής γνωστό, αυτή η ολική έκλειψη ηλίου θα γίνει ορατή στη Γρυλανδία, την Ισλανδία και τη Βόρεια Ισπανία, ενώ η μέγιστη διάρκεια της ολικής φάσης θα φτάσει στα 2 λεπτά και 18 δευτερόλεπτα. Έχω μέχρι και συντεταγμένες, στο Ρέικιαβικ θα είναι ορατή, στο πάρκο Σνέφελ, γιο του Κούτλ, αυτές οι φοβερές ισλανδικές ονομασίες, και στην Ισπανία φυσικά σε πάρα πολλές περιοχές. Εάν εσείς τώρα θέλετε να ασχοληθείτε με την γαστρονομία ή την αστρονομία, δεν ξέρω, η αστρονομία περιλαμβάνεται στη γαστρονομία, νομίζω ότι την πολιτική κουζίνα είναι αυτή η ατάκα, anyways, με τον τουρισμό, με την πληροφορική, με τον graphic design, την ομορφιά, την υγεία, τον αθλητισμό, θα κάνετε το Δέλτα Βήμα, ανώτερες σχολές Δέλτα, και θα βρείτε την ειδικότητα που σας ταιριάζει, delta360.gr, ή τηλεφωνείτε στο 2310-2263-18 για να κάνετε ένα ραντεβού, να κάνετε μια προσωπική συνάντηση.

0: είπες.
1: Το είπες. Πες. 89 Radio. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: Όλοι γνωρίζουμε ότι η φιλοξενία είναι βαθιά ριζωμένη στην ελληνική κουλτούρα. Αλλά τι θα λέγατε αν σας έλεγα ότι το ίδιο ισχύει και για την ιαπωνική κουλτούρα. Μάλιστα εκεί η κουλτούρα της φιλοξενίας συνοψίζεται στην έννοια του ομοτενάσι, η οποία εστιάζει, ακούστε, στην κάλυψη των αναγκών του επισκέπτη από τον οικοδεσπότη πριν καν αυτές δημιουργηθούν. Αυτή η φιλοσοφία ενσωματώνεται και σε όλα τα μοντέλα της Lexus και τώρα μπορείτε να τη ζήσετε από κοντά στο νέο Lexus Corner στη Θέρμη της Θεσσαλονίκης, στη Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής 86. Νομίζω ότι αξίζει να αρπάξετε την ευκαιρία και να ζήσετε αυτή την εμπειρία.
1: Πάει η οθόνη. Και τώρα,
2: με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα, εύκολα και αξιόπιστα. Vodafone Tech Service, η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα, εύκολα και αξιόπιστα. Με εξειδικευμένους τεχνικούς, γνήσιμα.

0: και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
1: Μπαίνεις τσουλώντας.
2: Βγαίνεις περπατώντας.
3: Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση.
4: Waterland. 89 Rainbow.
5: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
6: Φωτογράφηση.
5: Γιατί?
6: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
5: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
6: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
7: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
8: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Δημητρή, για πού το βάλες?
10: Πάω κέντρο.
9: Α, στην αγορά για ψωνιά?
10: Όχι.
9: Λαδάδικα για φαγητό?
10: Όχι.
9: Παραλία για καφεδάκι?
10: Ούτε.
9: Πού πας στο κέντρο?
10: Οτοβιζιόν για κταίο.
11: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310 487 500 ή online στο kteothessaloniki.gr.

Σας υποσχέθηκα πολύ ωραίο διαγωνισμό με διακοπούλες. Υποσχέθηκα. Το κάνω. Το κάνω. Σκεφτείτε μία απόδραση πολυτελείας, μακριά από την ένταση της πόλης. Μιλάμε για το Cavo Olimpo στην Πλάκα Λιτοχώρου, που μας προσκαλεί σε μία μοναδική εμπειρία χαλάρωσης δίπλα στο κύμα και στους πρόποδες του Ολύμπου. Απολαύστε μία elegant διαμονή, infinity pools με μοναδική θέα. Είναι πραγματικά μοναδικές. Έχω τουλάχιστον 3 μαγιό που πηγαίνουμε αυτές τις Infinity Pools, θέλω να σας πω. Στιγμές ευεξίας στο Living Spa, γαστρονομικές εμπειρίες σε 2 εστιατόρια και φυσικά την ηρεμία που μόνο ένα Adults Only Luxury Retreat μπορεί να προσφέρει. Όλα αυτά 50 λεπτά από τη Θεσσαλονίκη και αυτή την εβδομάδα ο 89 Rainbow σου χαρίζει μια υπέροχη διαμονή. Μπαίνεις τώρα στο Instagram του 89 Rainbow, που πραγματικά απορώ γιατί δεν έχεις κάνει follow ακόμα. Βρίσκεις το post του διαγωνισμού, ακολουθείς τα βήματα συμμετοχής και διεκδικείς τη δική σου luxury απόδραση στο Cavo Olimpo για να ζήσεις το καλοκαίρι όπως σου αξίζει. Καλή επιτυχία!

μπράβο και αγαπημένο Sweet Dreams. Στους 32 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία αυτή την ώρα, η υγρασία στο 33%, 3 αποφοράκια βόρειος άνεμος. Πάμε να δούμε λίγο γρήγορα τι γίνεται και στους δρόμους της πόλης, όπου αυτή την ώρα είναι αρκετά φορτωμένες και η Τσιμισκή και η Εγνατία, κυρίως στο ξεκίνημα και στο τελείωμά τους και οι δύο. Αρκετά φορτωμένη και η Κωνσταντίνου Καραμαλή από το ύψος της ανάληψης μέχρι και τη Νέα Ελβετία. Για τον περιφερειακό τώρα, ένα πολύ μεγάλο κομμάτι που ξεκινά από το Επταπύργιο μέχρι και την Πηλαία, θα πω, είναι πάρα πολύ φορτωμένο με πάρα πολλές καθυστερήσεις, και δυτικά φυσικά εκεί κυρίως στο 424 και μέχρι την Ευκαρπία. Υπομονή, courage και ψυχραιμία. Και αυτό είναι ένα τραγούδι που αγαπώ πάρα πολύ. Lou Reed, Take a Walk on the Wild Side, στον 89 Rainbow.

Ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω για σήμερα. Κάναμε πολύ ωραίο ξεκίνημα στην εβδομάδα. Λίγο πριν φύγω και δώσω τη σκυτάλη στον Νίκο Μπογιατζή, θέλω να πω απλά ότι το μέλλον δεν θέλει απλώς σκέψη, θέλει κίνηση. Κάνε το Δέλτα βήμα και σπούδασε σε μια σχολή που συνδυάζει βιωματική μάθηση, πρακτική εμπειρία και ουσιαστική σύνδεση με την αγορά εργασίας. Ανώτερες σχολές Δέλτα, γιατί εδώ ανήκεις. 2310 2263 18 για να κλείσει ένα ραντεβού για μια προσωπική ξενάγηση. Να έχουμε μια πολύ πολύ καλή μέρα και μια πολύ πολύ καλή και δροσερή εβδομάδα, εύχομαι. Θα τα πούμε αύριο στις 11. Πολλά φιλιά!

0: Glow Up Wednesday με τη Μαρία Μανατίδου.
1: Κάθε Τετάρτη, 89 Rainbow χαρίζει σε μια τυχερή το απόλυτο beauty experience. Θεραπεία μαλλιών, χτένισμα, manicure και pedicure. Όλα όσα χρειάζεσαι για να λάμψεις.
0: Θέλεις και εσύ το δικό σου Glow Up? Μείνε συντονισμένη στον 89 Rainbow και την εκπομπή της Μαρίας Αμανατίδου κάθε Τετάρτη 11 με 2 και μάθε πώς θα το κερδίσεις.
1: Glow Up Wednesday, γιατί σου αξίζει να νιώθεις τα καλύτερά σου.
2: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Pro Cost τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Η έμπνευση του καλοκαιριού ξεκινάει από την IKEA με εκπτώσεις που φτάνουν έως και 70% σε επιλεγμένα έπιπλα και αξεσουάρ σπιτιού μέχρι τις 23 Αυγούστου. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
4: 89 Rainbow.
5: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
6: Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Σε ένα λεπτό, η ώρα θα είναι 2.
8: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε 2 κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
9: 89 Rainbow. Στο απόγευμα της Δευτέρας ξεκινάμε άλλη μία εβδομάδα και πλησιάζουμε τα μισά του καλοκαιριού. Νίκος Μπογιατζής στο μικρόφωνο, παρέα μαζί σας 4 ώρες μέχρι και τις 6 με τα καλύτερα και με ό,τι έχει να κάνει με αυτά. Να ανοίξουμε ένα κλασικό από Eagles. Καλώς ήρθατε.

0: 89 Rainbow και Elton John, I'm Still Standing. Διάβαζα κάτι όμορφο περί comfort zone σε μια συναυλιακή κριτική. Πολύ εύστοχο θα το χαρακτήριζα, με την έννοια του ότι το θέμα δεν είναι να συνεχίζεις, που καλά κάνεις αν το νιώθεις, αλλά να έχεις πραγματικά να προσφέρεις και να πεις κάτι καινούριο και να μην επαναλαμβάνεσαι. Αυτά τα λέω, επαναλαμβάνω, μετά από κάποια πράγματα που διάβασα για συναυλίες. Έχουμε να πούμε και για αυτές σε λίγο όμως. Προς το παρόν, ZZ Top.
1: Rumors spread around, United takes its time, but the shack outside the game. And you know what I'm talking about, just let me know if you wanna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls,

0: 89 Rainbow και Calling Wherever You Will Go. Προβλήματα αυτή την ώρα όσον αφορά την κίνηση σε δύο κυρίως σημεία, στον περιφερειακό, ψηλά με κατεύθυνση στα ανατολικά, λίγο μετά την Ευκαρπία μέχρι και την Πολύχνη, στην απέναντι πλευρά από τη Τούμπα μέχρι περίπου και τις 40 εκκλησίες. Επίσης ανατολικά στην Κωνσταντίνου Καραμαλή από την Μπότσαρη μέχρι περίπου και το ύψος της Χαριλάου. Μείνετε μαζί μου, σε λίγο φέρνω Γκάρι Μουρ στον 89 Rainbow.
1: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Store, 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zeekr. Time for change.
2: Φρουί ζελέ, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
3: Οι εκτόσεις ξεκινούν τώρα στη Γιούσκ με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα είδη ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living. Σε επιλεγμένα είδη ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living. 89.

0: Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
2: Για πάντα!
1: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Aeron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Aeron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Aeron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Aeron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Η έμπνευση του καλοκαιριού ξεκινάει από την IKEA. Με εκπτώσεις που φτάνουν έως και 70% σε επιλεγμένα έπιπλα και αξεσουάρ σπιτιού μέχρι τις 23 Αυγούστου. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.

καλησπέρες στους εντός και εκτός έδρας που ακουστήκατε, τα λέω και στον αέρα. Αυτή ήταν η Supertramp στον 89 Rainbow, τώρα back to back, το ένα μετά το άλλο, δύο groups τα οποία το καθένα με τον τρόπο του εντυπωσίασε φέτος συναυλιακά. Σε λίγο έρχονται Metallica, Nothing Else Matters, πρώτα από τη χρονιά του 1981, μέσα από το 4 album, ένα από τα καλύτερα, όχι μόνο του album, γενικότερα όλης της καριέρας των Foreigner, το Urgent, τώρα στον 89 Rainbow.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

μετά στο στούντιο από τον Phil Collins, ο οποίος την παλεύει ακόμα μετά τα προβλήματα υγείας για να επιστρέψει στην ενεργό δράση, χωρίς όμως να το πιέζει και πολύ. Το είπε πρόσφατα ο ίδιος. Σε λίγο θα φέρω Beatles. Ο Ringo Starr αναγορεύτηκε διδάκτορας από το Πανεπιστήμιο της πόλης του Λίβερπουλ για ό,τι έχει προσφέρει συνολικά στο χώρο της μουσικής. Πρώτα όμως, πριν τους Beatles, John Mellencamp, Jack and Diane στον 89 Rainbow. Θα αποχαιρετήσουμε σε λίγα λεπτά την πρώτη ώρα. Σας θέλω εδώ στην δεύτερη.

0: καιρός περνάει, η θερμοκρασία ανεβαίνει και 89 Rainbow σε κουλάρει όπως πρέπει. Κέρδισε το πιο cool κλιματιστικό του καλοκαιριού. Κάθε Σαββατοκύριακο συντονίσου στον 89 Rainbow για να ακούσεις το ειδικό weekend signal του διαγωνισμού. Μόλις ακούσεις τη λέξη κλειδί, στείλ τη εκείνη τη στιγμή στο Viber 6943 80 89 και μπες στην κλήρωση για ένα κλιματιστικό. Και κάθε Δευτέρα στην εκπομπή του Θανάση Μωραΐτη 6 με 10 ανακοινώνεται ο μεγάλος νικητής της εβδομάδας. 89 Rainbow, το ραδιόφωνο που δροσίζει το καλοκαίρι σου.
1: Εκτόσεις κάνουν όλοι.
2: Στο Κοτσόβολο κάνουμε Summer Sales χαμό.
1: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκτόσεις και hot τιμές, αλλά και plan και οι ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες και η plus για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
3: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην τα κουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
4: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
5: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
4: Και όταν φεύγεις.
5: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
6: 89 Rainbow.
7: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
8: Κάτσε, πώς είπαμε ότι λέγεται το κατάστημα με τους καναπέδες?
9: Velea Home.
8: Και για καρβατοκάμαρες?
9: Velea Home.
8: Κουζίνες?
9: Velea Home.
8: Ντουλάπες, τραπέζια, στρώματα, σκαμπό?
9: Πάλι Velea Home.
8: Γρήγορη παράδοση?
9: Velea Home.
8: Άρα, ό,τι και αν ψάχνω για το σπίτι,
9: ξέρεις.
8: Velea Home. Velea
10: Home. Δες περισσότερα στο veleahome.gr.
11: 89 Rainbow στο απόγευμα της Δευτέρας και το ξεκίνημα της εβδομάδας. Καλησπέρα, στο μικρόφωνο ο Νίκος Μπογιατζής μαζί για την δεύτερη ώρα, το δεύτερο 60 λεπτό. Το ανοίγω με Summer Wine. Συνεχίζω με More Than a Feeling και τα ξαναλέμε σύντομα, ok?

ηλιακή εβδομάδα για τη Θεσσαλονίκη έχει δύο κυρίως γεγονότα. Το πρώτο φυσικά αφορά την εμφάνιση την Τετάρτη στις 9 το βράδυ στη Μονή Λαζαριστών των Thievery Corporation. Μετά το release, τα λέγαμε και την προηγούμενη εβδομάδα, ήρθε η ώρα της Θεσσαλονίκης. The Promise You Made, Cockroby, είναι ενώ σε λίγο φέρνω Angie και Rolling Stones στον 89 Rainbow.

0: 89 Rainbow και Police. Και για να ολοκληρώσω με τα συναυλιακά της Θεσσαλονίκης για αυτή την εβδομάδα, θυμίζω δύο μέρες μετά του Thievery Corporation, έχω κάνει αναφορά, εάν θυμάμαι καλά, και την προηγούμενη εβδομάδα, έρχεται ο βιρτουόζος της Metal, ο κιθαρίστας που ακούει στο όνομα Anvay Manstein, φυσικά γνωστός στους παλιότερους, καλό θα ήταν όσοι δεν έχετε ασχοληθεί με τη δουλειά του να το κάνετε. Στη Μονή Λαζαριστών λοιπόν, Παρασκευή 17 Ιουλίου, από ό,τι βλέπω η ώρα έναρξης είναι στις 7. Μείνετε συντονισμένοι μαζί μου στον 89 Rainbow, σε λίγο θα φέρω Guns N' Roses, Don't Cry.
1: Βρε γειτόνισσα.
2: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
1: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
2: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
3: Σιγά την κομισιόν.
1: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
2: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
1: Τι μου λες? Σιγά το νέο.
2: Μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
1: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.

0: Μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
1: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
2: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: 89 Rainbow.
4: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το. Το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση. Και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
6: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
7: Η μαμά μου είναι τέλεια. Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
8: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
7: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
8: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Και τότε τα πράγματα έχουν δυσκολέψει αυτή την ώρα στο κέντρο της πόλης, χαμηλές ταχύτητες στην Τσιμισκή αλλά και την Λεωφόρο Νίκης, ενώ στον περιφερειακό επίσης χαμηλές ταχύτητες αυτή την ώρα με κατεύθυνση τα δυτικά από το ξεκίνημα του περιφερειακού μέχρι περίπου και τις 40 εκκλησίες. We Will Rock You είναι η Queen, ενώ σε λίγο το κλασικό από το Rod Stewart, Baby James, τον 89 Rainbow, λίγο πριν φέρω και Anouk.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

θυμόσαστε αυτό από την Ολλανδία Ιανούκ. Nobody's Wife έκανε μεγάλη αίσθηση το συγκεκριμένο track και αυτό στον 89 Rainbow, 2 πριν το τέλος αυτής της ώρας. Μεγάλες γυναίκες, Chrissy Hyde, των Pretenders έρχεται σε λίγο με την μπάντα, όπως επίσης και η Blondie τώρα, Debbie Harry δηλαδή και η παρέα της με το One Way or Another. Νίκος Μπογιατζής στον 89 Rainbow, παρέα και σήμερα Δευτέρα, στο ξεκίνημα της εβδομάδας προχωράμε μαζί μέχρι και τις 6.

0: ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
1: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
2: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
3: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
2: Γιατί?
3: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
2: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
3: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
4: Plus. Plus, plus.
5: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
6: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
5: Δηλαδή?
6: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
5: Plus, plus, plus.
6: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
7: 89 Rainbow.
8: Δημήτρη, για πού το βάλες?
9: Πάω κέντρο.
8: Α, στην αγορά για ψώνια?
9: Όχι.
8: Λαδάδικα για φαγητό?
9: Όχι.
8: Παραλία για καφεδάκι?
9: Ούτε.
8: Πού πας στο κέντρο?
9: Οτοβιζιόν για κταίο.
10: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
11: Κουνούπια, όχι πια. Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3-1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, μπάρμπεκιου, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off. Περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα έντομα αποθετικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
7: Σε ένα λεπτό, η ώρα θα είναι 4.
12: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε 2 κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου. Εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Τσιμισκή 14.
13: 89 Rainbow στο απόγευμα της Δευτέρας, εδώ παρέα μαζί Νίκος Μπογιατζής. Είναι το τελευταίο ημίωρο, η τρίτη ώρα. Έχουμε βέβαια άλλη μία την τέταρτη. Μείνετε μαζί μου.

η πρόταση από τη μουσική βιομηχανία όταν το προϊόν, το μουσικό, έχει να κάνει με τεχνητή νοημοσύνη. Πολύ απλά να μπαίνει συγκεκριμένο εικονίδιο και έτσι ο κόσμος να ξέρει περί τίνος πρόκειται. Αυτή είναι η Class στον 89 Rainbow, τώρα η Coldplay με το Paradise. Σε λίγο βλέπουμε και άλλα συναυλιακά νέα, αλλά φέρνω δίπλα σας και κάποια δικά σας αγαπημένα. Και ο Lenny Kravitz εδώ και ο Robbie Williams, okay.

0: 89 Rainbow και Joe Jackson. Όλοι ξέρουμε ότι η φιλοξενία είναι βαθιά ριζωμένη στην κουλτούρα μας. Αλλά τι θα λέγατε αν σας έλεγα ότι το ίδιο ισχύει και για την Ιαπωνική? Εκεί η κουλτούρα της φιλοξενίας συμπυκνώνεται στην έννοια του ομοτενάση, με πιο παχύτο σίγμα, η οποία εστιάζει στην κάλυψη των αναγκών του επισκέπτη από τον οικοδεσπότη πριν καν αυτές δημιουργηθούν. Αυτή η φιλοσοφία ενσωματώνεται και σε όλα τα μοντέλα της Lexus. Και τώρα μπορείτε να τη ζήσετε από κοντά στο νέο Lexus Corner στη Θέρμη Θεσσαλονίκης, στη Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής 86. Μην χάσετε την ευκαιρία να ζήσετε αυτή την εμπειρία.
1: Εκτόσεις κάνουν όλοι.
2: Στον Κοτσόβολο κάνουμε Summer Sales χαμό.
1: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκτόσεις και hot τιμές, αλλά και plan και οι ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες και η Plus για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
3: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
4: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
3: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
4: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
3: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
5: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης. Ασφαλώς.
6: 89 Rainbow.
7: Οι εκτόσεις ξεκινούν τώρα στη USK με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι είναι, τι κάνατε?
4: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
5: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ανταφλών και...
4: νιώστε ασταμάτητοι.
5: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση των ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.

89 Rainbow, Elvis Presley, Suspicious Minds. Γρήγορη ματιά στην κίνηση. Προσέχουμε αυτή την ώρα τη λεωφόρο Νίκη. Συνεχίζουμε και έχουμε καθυστερήσεις εκεί. Χαμηλές ταχύτητες όμως υπάρχουν και στο περιφερειακό αυτή την ώρα, με κατεύθυνση τα δυτικά από το ύψος της Τούμπας μέχρι και την Τριανδρία περίπου, ενώ στην απέναντι πλευρά από την Ευκαρπία μέχρι και την Πολύχνη. Give me all your loving, ZZ Top, Steve Winwood, Valerie, και τα ξαναλέμε σύντομα.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

89 Rainbow, Moonchild, Rory Gallagher, το Σάββατο στο Λονδίνο, στο South Bank Center. Εκεί είχαμε μία μίνι γιορτή αφιέρωμα στο πέμπτο άλμπουμ του Bowie, το The Rise and Fall of Ziggy Stardust. Πήραν πολύ μέρος, μεταξύ αυτών και ο Brian Molko, τον Placebo, με τα φωνητικά του πρόσφερε στη συγκεκριμένη βραδιά. Πάμε σε Hozier.

0: Glow Up Wednesday με τη Μαρία Μανατίδου.
1: Κάθε Τετάρτη, 89 Rainbow χαρίζει σε μια τυχερή το απόλυτο beauty experience. Θεραπεία μαλλιών, χτένισμα, manicure και pedicure. Όλα όσα χρειάζεσαι για να λάμψεις.
0: Θέλεις και εσύ το δικό σου Glow Up? Μείνε συντονισμένη στον 89 Rainbow και την εκπομπή της Μαρίας Αμανατίδου κάθε Τετάρτη 11 με 2 και μάθε πώς θα το κερδίσεις.
1: Glow Up Wednesday, γιατί σου αξίζει να νιώθεις τα καλύτερά σου.
2: Προϊόντα τεχνολογίας. Ναι, αλλά όπως τα θέλω και όποτε τα θέλω. Εσύ δεν θες?
3: Θες. Στα καταστήματα Vodafone έχεις μια ολοκληρωμένη εμπειρία τεχνολογίας όπως ακριβώς τη θέλεις. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται συνεχώς και σου προσφέρει κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου πριν και μετά την αγορά. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can.
4: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
5: Η έμπνευση του καλοκαιριού ξεκινάει από την IKEA με εκπτώσεις που φτάνουν έως και 70% σε επιλεγμένα έπιπλα και αξεσουάρ σπιτιού μέχρι τις 23 Αυγούστου. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
6: 89 Rainbow. Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
7: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Suprandin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Suprandin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
9: Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: 89 Rainbow στο απόγευμα της Δευτέρας. Είναι η τέταρτη ώρα, το τέταρτο 60 λεπτό και θα το ανοίξω με AC/DC Back in Black. Καλησπέρα σε όλους όλες, στο μικρόφωνο ο Νίκος Μπογιατζής. Σε λίγο και οι Charlatans μαζί μου, The Only One I Know.

89.9 Rainbow και Teddy Swims. Προβλήματα στην Καρατάσου αυτή την ώρα, καθώς πάμε να βγούμε από τα δυτικά προς το κέντρο της πόλης. Δυτικά στη Νίκη Θεοδωράκη, στο ύψος της Νεάπολης περίπου, και στον περιφερειακό αυτή την ώρα με κατεύθυνση τα ανατολικά, από το ύψος περίπου του Παπαγεωργίου μέχρι και την Πολύχνη. Καλή υπομονή στους οδηγούς με Genesis, ενώ σε λίγο φέρνω και All My Love από Led Zeppelin.

0: Νέα Rainbow με Kansas στο καλοκαίρι του 2026, ιδιαίτερα ζεστό. Σου θυμίζω, κάθε Σαββατοκύριακο παραμένει συντονισμένος και μπορεί να κερδίσεις ένα κλιματιστικό. Μέσα στο Σαββατοκύριακο θα ακούσεις τα Weekend Signals του διαγωνισμού. Σε κάθε signal θα ακούς μία λέξη κλειδί και το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να τη στείλεις στο Viber μας στο 6943808089 εκείνη τη στιγμή. Άκου το signal, στείλε τη λέξη, μπες στην κλήραση και... κούλαρε. Και φυσικά, μείνε εδώ, στον 89 Rainbow, μαζί μου, σε λίγο φέρνω και Billy Idol.
1: Ξεχνιάσια θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
2: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
3: Και όταν φεύγεις.
2: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μύλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον όμιλο του Νικιώτη.
4: Η νέα εποχή της ταχύτητας έφτασε. Μην ψάχνεσαι άλλο. Απόκτησε την εμπειρία Nictec. Nitro Fiber by Nictec. Οπτική ίνα έως 3 Gbps ανεξαρτήτως παρόχου εγκατάστασης. Εξυπηρέτηση που τρέχει
5: πιο γρήγορα από ποτέ.
4: Αξιοπιστία Nictec. 2315-009-262. Nictec.gr.
6: Ξεκόλα.
7: Κάτσε, πώς είπαμε ότι λέγεται το κατάστημα με τους καναπέδες?
8: Βελέα Home.
7: Και για καρβατοκάμαρες?
8: Βελέα Home.
7: Κουζίνες?
8: Βελέα Home.
7: Ντουλάπες, τραπέζια, στρώματα, σκαμπό?
8: Πάλι Βελέα Home.
7: Γρήγορη παράδοση?
8: Βελέα Home.
7: Άρα, ό,τι και αν ψάχνω για το σπίτι,
8: ξέρεις.
9: Βελέα Home.
10: Δες περισσότερα στο veleahome.gr.
11: 89 Rainbow.
12: Κουνούπια, όχι πια. Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3 σε 1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, barbecue, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula. Έντομα off. Περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
13: Δημήτρη, για πού το βάλες?
14: Πάω κέντρο.
13: Α, στην αγορά για ψώνια?
14: Όχι.
13: Λαδάδικα για φαγητό?
14: Όχι.
13: Παραλία για καφεδάκι?
14: Ούτε.
13: Πού πας στο κέντρο?
14: Οτοβιζιόν για κταίο.
15: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
16: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι νου, τι κάνατε?
17: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
16: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκή ανταφλών και...
17: νιώστε ασταμάτητοι.
16: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση του ανταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.

99 Rainbow με Kiss. Άλλο ένα ρεκόρ για το βιογραφικό φιλμ Michael. Είναι η πρώτη βιογραφία που μεταφέρεται στον κινηματογράφο και κάνει έσοδα άνω του 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων. Τι ποσό, ε! Και έπεται συνέχεια στο συγκεκριμένο φιλμ, φυσικά. Men at Work, Who Can It Be Now, ενώ σε λίγο θα φέρουμε Michael Jackson εδώ στον 89 Rainbow, το hit του Dirty Diana.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89.

στον 89 Rainbow με Rag & Bone Man Skin. Νίκος Μπογιατζής καθημερινά μαζί σας το τετράωρο από τις 2 μέχρι και τις 6, Δευτέρα με Παρασκευή. Ενώ ο Θανάσης Μωραΐτης έρχεται σε πολύ λίγο εδώ μαζί σας μέχρι και τις 10. Τελευταίο από εμένα είναι η Rolling Stones Painted Black, με πολλές ευχές για ένα χαρούμενο υπόλοιπο Τρίτης. Τα λέμε χαρούμενο υπόλοιπο Δευτέρας. Τα λέμε αύριο Τρίτη. Να είστε καλά.

0: καιρός περνάει, η θερμοκρασία ανεβαίνει και 89 Rainbow σε κουλάρει όπως πρέπει. Κέρδισε το πιο cool κλιματιστικό του καλοκαιριού. Κάθε Σαββατοκύριακο συντονίσου στον 89 Rainbow για να ακούσεις το ειδικό Weekend Signal του διαγωνισμού. Μόλις ακούσεις τη λέξη κλειδί, στείλ τη εκείνη τη στιγμή στο Viber 6943 80 80 89 και μπες στην κλήρωση για ένα κλιματιστικό. Και κάθε Δευτέρα στην εκπομπή του Θανάση Μωραΐτη 6 με 10 ανακοινώνεται ο μεγάλος νικητής της εβδομάδας. 89 Rainbow, το ραδιόφωνο που δροσίζει το καλοκαίρι σου.
1: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Store, ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zeekr. Time for change. Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού. 89 Rainbow.
2: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
3: Σε ένα λεπτό η ώρα θα είναι 6.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
5: Καλό απόγευμα, καλή εβδομάδα. Δευτέρα 13 Ιουλίου, είμαι ο Θανάσης Μωραΐτης. Θα είμαστε μαζί έως τις 10 για να ακούσουμε αληθινή μουσική και τις καλές ειδήσεις της ημέρας. Ξεκινάμε με Evanescence, Call Me When You're Sober.

Black και Wonderful Life, το έπος του από τα 80's στον 89 Rainbow. Απόγευμα Δευτέρα, σας δούμε τι συμβαίνει τώρα στους δρόμους της πόλης. Κάποιες καθυστερήσεις στο ρεύμα προς ανατολικά στην περιφερειακή οδό δυσκολεύουν τα πράγματα. Από το ύψος της Ευκαρπίας μέχρι την έξοδο για τα Πεύκα, καλή εικόνα στο ρεύμα προς δυτικά. Στο κέντρο έχουμε επίσης κάποιες καθυστερήσεις στη Λεωφόρο Νίκης από την Αριστοτέλους μέχρι το Λευκό Πύργο. Χαμηλές ταχύτητες και στη Μικη Θεοδωράκη από το ύψος της Νεάπολης μέχρι το ύψος της Σταυρούπολης. Σε λίγο θα ακούσουμε David Bowie, Cat People, τώρα.

0: Elton John, I don't wanna go on with you like that, στον 89 Rainbow. Στα καλά νέα της ημέρας, η Anytime, πέρα από την ασφαλειά μας, φροντίζει και για τον χρόνο μας. Έμπλεξες σε μικροτρακάρισμα, μην ανησυχείς, δεν χρειάζεται να περιμένεις. Βγάζεις απλά μια φωτογραφία τη ζημιά, την ανεβάζεις στο Anytime App και όλα παίρνουν αυτόματα το δρόμο τους. Και εσύ το δικό σου, just like that. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις. Συνεχίζουμε σε λίγο με αγαπημένα τραγούδια στον 89 Rainbow.
1: Plus.
2: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
3: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
2: Δηλαδή
3: το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
2: Plus.
3: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
4: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
5: Φωτογράφηση.
4: Γιατί?
5: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
4: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
5: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
6: Οι εκτόσεις ξεκινούν τώρα στη Γιούσκ με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα είδη ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
7: 89 Rainbow.
8: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
9: Πίστεψέ το. Το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
11: Για πάντα.
10: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
12: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
10: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
12: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.

Nickelback, How You Remind Me, στον 89 Rainbow. Συνεχίζονται οι sold out εμφανίσεις των Bon Jovi στο Madison Square Garden της Νέας Υόρκης. Ακολουθούν τη συμβουλή των Metallica, δηλαδή παίζουν κάθε βράδυ και διαφορετικά τραγούδια. Έτσι ικανοποιούν πολλούς θαυμαστές.

που συμβαίνει να είναι κάθε βράδυ εκεί. Έπαιξαν το Always, έπαιξαν το In These Arms από το album Keep the Faith στις τελευταίες συναυλίες. Και είχε και ένα τύχημα ο Τζον Bon Jovi, πήγε να πέσει από τη σκηνή καθώς ανέβαινε τις σκάλες τραγουδώντας το encore, το Bad Medicine. Αμέσως μετά από τις εμφανίσεις στη Νέα Υόρκη φεύγουν οι Bon Jovi για 5 εμφανίσεις σε Εδιμβούργο, Δουβλίνο και Λονδίνο. Θα τους ακούσουμε σε λίγο με το You Give Love a Bad Name. Τώρα Rod Stewart, Do You Think I'm Sexy, στον 89 Rainbow.

0: τον άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

Knack, My Sharona στον 89 Rainbow, αληθινή μουσική. Καλό απόγευμα Στέλλα, Κώστα, Δημήτρη. Καλησπέρα στη Θάλια, τη Δώρα, τον Αργύρη. Καλό απόγευμα σε όλους και σήμερα τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6943-808089 αλλά και στα social του 89 Rainbow σε Instagram και Facebook. Σήμερα όπως κάθε Δευτέρα θα ανακοινώσουμε λίγο αργότερα εδώ το όνομα του νικητή ή της νικήτριας που κερδίζει ένα κλιματιστικό από τον διαγωνισμό του Σαββατοκυριακού. Σε λίγο θα ακούσουμε Wild Cherry, Play That Funky Music. Τώρα ακόμη ένα τραγούδι που μας ξεσηκώνει. Vaya Contios, Nena Nana, στον 89 Rainbow.

0: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
1: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
2: Εκτόσεις κάνουν όλοι.
3: Στον Κοτσόβολο κάνουμε Summer Sales χαμό.
2: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκτόσεις και hot τιμές, αλλά και plan και οι ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες και η Plus για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
4: Η έμπνευση του καλοκαιριού ξεκινάει από την IKEA με εκπτώσεις που φτάνουν έως και 70% σε επιλεγμένα έπιπλα και αξεσουάρ σπιτιού μέχρι τις 23 Αυγούστου. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
5: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
6: 89 Rainbow. Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
7: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
8: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα! Στην Afroline! Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια! Μόνο 201 ευρώ! Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις! Δωρεάν παράδοση! Αλλά ο χρόνος τελειώνει! Μην το κουμπάει κανείς! Δικό μου είναι! Afroline.gr Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
9: 89 Rainbow, απόγευμα Δευτέρας, καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Είμαι ο Θανάσης Μωραήτης, μέχρι τις 10 μαζί για να ακούσουμε τα τραγούδια που αγαπάμε, ειδήσεις που μας ενδιαφέρουν και προτάσεις για τα καλύτερα της πόλης.

Maggie Riley και Every Time We Touch, αγαπημένο τραγούδι στον 89 Rainbow. Είμαι ο Θανάσης Μωραήτης, μαζί ως τις 10. Η εβδομάδα ξεκινά καλά όταν ξεκινάμε σινεμά και αν έχετε το χρόνο και τη διάθεση σήμερα για θερινό, μία μόνο προβολή επαιτειακή, 60 χρόνια από την πρεμιέρα της ταινίας «Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf», προβάλλεται στις 9 το βράδυ στο θερινό Απόλλων από την κινηματογραφική λέσχη Κέμες του Κέντρου Μελετών και Ερευνών για το Σινεμά, Elizabeth Taylor και Richard Burton στις ερμηνείες της καριέρας τους υποδίονται ένα ζευγάρι που τρομοκρατεί ένα άλλο νεαρό ζευγάρι καλεσμένους τους, κατασπαράσονται μπροστά τους και αποκαλύπτουν πολλά από την προσωπική του ζωή. Η σκηνοθεσία του εξαιρετικού Mike Nichols, υποψήφια η ταινία για 13 Όσκαρ. Σε λίγο θα ακούσουμε Rainbow, τώρα Survivor, Burning Heart, στον 89 Rainbow από το soundtrack της ταινίας Rocky 4.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Ρέινγκο. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: Dan Wilson και Breathless, αληθινή μουσική στον 89 Rainbow. 89 Rainbow, όπως κάθε χρόνο, είναι εδώ για να σε δροσίσει. Κάθε Σαββατοκύριακο έχουμε ένα κλιματιστικό και ένα νικητή. Μείνε συντονισμένος Σάββατο και Κυριακή στον 89 Rainbow, γιατί μέσα στη ροή του προγράμματος θα ακούσεις το ειδικό Weekend Signal του διαγωνισμού. Μόλις το ακούσεις, κράτα τη λέξη κλειδί που θα ακουστεί και στείλτε αμέσως στο Viber του 89 Rainbow 6943 8080 89 για να μπει στην κλήρωση. Όσο πιο συντονισμένος είσαι, τόσο πιο κοντά βρίσκεσαι και στο πιο δροσερό σου καλοκαίρι. Αυτό έκανε αυτό το Σαββατοκύριακο και η Σαβίνα Κούτσιου. Είναι η νικήτριά μας. Αυτό το Σαββατοκυριακό το κινητό της τελειώνει σε 4.74. Συγχαρητήρια Σαβίνα και καλό δροσερό καλοκαίρι από τον 89 Rainbow. Σε λίγο και πάλι μαζί με περισσότερα αγαπημένα μας τραγούδια.
1: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα Seat Ibiza και Seat Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το Seat Ibiza με 16.990 ευρώ και το Seat Arona με 19.490 ευρώ. Seat. Φύγαμε.
2: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow, εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
3: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
4: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: 89 Rainbow.
6: Κάτσε, πώς είπαμε ότι λέγεται το κατάστημα με τους καναπέδες?
7: Βιλέα Home.
6: Και για καρβατοκάμαρες?
7: Βιλέα Home.
6: Κουζίνες?
7: Βιλέα Home.
6: Ντουλάπες, τραπέζια, στρώματα, σκαμπό?
7: Πάλι Βιλέα Home.
6: Γρήγορη παράδοση?
7: Βιλέα Home.
6: Άρα, ό,τι και αν ψάχνω για το σπίτι,
7: ξέρεις.
6: Βιλέα Home.
8: Δες περισσότερα στο βιλέαhome.gr.
9: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
10: Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Phil Collins και Phil Bailey, Easy Lover, στον 89 Rainbow. Ο Phil Collins είναι ο μοναδικός καλλιτέχνης στην ιστορία που εμφανίστηκε την ίδια μέρα σε δύο συναυλίες, μία στο Λονδίνο και μία στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Μιλάω για τα θρυλικά Live Aid, αυτές τις δύο συναυλίες που έγιναν την ίδια μέρα, ταυτόχρονα σαν σήμερα, 41 χρόνια πριν, 13 Ιουλίου το 1985, για να συγκεντρωθούν χρήματα για τον καταστροφικό λοιμό της Αιθιοπίας που στοίχησε τη ζωή σε περισσότερο από 1 εκατομμύριο κόσμο. Συγκεντρώθηκαν 40 εκατομμύρια δολάρια, το line-up ήταν εκπληκτικό, από Mick Jagger και Paul McCartney μέχρι Tina Turner και Led Zeppelin, όλοι ήταν εκεί για να ερμηνεύσουν. Όταν ρώτησαν τον Phil Collins γιατί το έκανε αυτό, να εμφανιστεί ταυτόχρονα την ίδια μέρα σε Wembley και Φιλαδέλφια, είπε γιατί είμαι τρελός γι' αυτό. Σε λίγο Supertramp, The Logical Song, τώρα White Stripes.

Brian Adams και Run to You στον 89 Rainbow. Νιώσε μουσική, νιώσε Θεσσαλονίκη. Η Αγγλία πέρασε στα ημιτελικά του Μουντιάλ. Παίζει το βράδυ της Τετάρτης με την Αργεντινή. Η μεγάλη επιτυχία της ομάδας οδήγησε και σε μια άλλη επιτυχία για τους Oasis. Το τραγούδι Wonderwall έγινε πλέον το τραγούδι του φετινού Μουντιάλ για τους Άγγλους. Το τραγουδούν οι παίκτες μετά από κάθε νίκη τους προς τους οπαδούς και τους φιλάθλους που βρίσκονται στο γήπεδο. Οι ακροάσεις έχουν παρουσιάσει αύξηση 300% σε σχέση με προηγούμενες χρονιές. Από τα 1.600 streaming την ημέρα έχουν πάει πλέον στα 6.600. Μεγάλη επιτυχία, ακόμη μεγαλύτερη και από το παγκόσμιο κύπελο του 2018. Oasis και Wonderwall τώρα στον 89 Rainbow.

0: Glow Up Wednesday με τη Μαρία Μανατίδου.
1: Κάθε Τετάρτη, ο 89 Rainbow χαρίζει σε μία τυχερή το απόλυτο beauty experience. Θεραπεία μαλλιών, χτένισμα, μανικιούρ και πεντικιούρ. Όλα όσα χρειάζεσαι για να λάμψεις.
0: Θέλεις και εσύ το δικό σου Glow Up? Μείνε συντονισμένη στον 89 Rainbow και την εκπομπή της Μαρίας Αμανατίδου κάθε Τετάρτη 11 με 2 και μάθε πώς θα το κερδίσεις.
1: Glow Up Wednesday, γιατί σου αξίζει να νιώθεις τα καλύτερά σου.
2: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
3: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
2: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
3: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
2: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
4: Η έμπνευση του καλοκαιριού ξεκινάει από την IKEA με εκπτώσεις που φτάνουν έως και 70% σε επιλεγμένα έπιπλα και αξεσουάρ σπιτιού μέχρι τις 23 Αυγούστου. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Σε ένα λεπτό, η ώρα θα είναι 8.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
5: Απόγευμα Δευτέρας 13 Ιουλίου, καλησπέρα σε όσους συντονίστηκαν τώρα στη μεγάλη παρέα του 89 Rainbow. Είμαι ο Θανάσης Μωραΐτης. Μέχρι τις 10 θα είμαστε μαζί για να ακούσουμε τα τραγούδια που αγαπάμε. Σε λίγο White Snake, τώρα Queen.

από την ταινία Easy Rider, Steppenwolf και Born to be Wild στον 89 Rainbow. Στο περιοδικό Rolling Stone μίλησε ο πρώην drummer των Guns N' Roses, ο Frank Ferrer, ένα χρόνο και κάτι μετά την απόλυσή του. Σχεδόν 10 χρόνια ήταν στο συγκρότημα, από το 2006 μέχρι πέρυσι. Και εκεί που θα περίμενε κανείς να πει άσχημα λόγια για το συγκρότημα και κυρίως τον Axl Rose, είπε τα καλύτερα. Ο Axl Rose είπε είναι το αντίθετο από ό,τι πιστεύει ο κόσμος. Δεν είναι τρομακτικός και κακός, αντίθετα είναι γενναιόδωρος, φιλικός και πάρα πολύ αστείος. Δεν αποκλείει στο μέλλον να συνεργαστούν και πάλι. Θα ακούσουμε Guns N' Roses σε λίγο με το November Rain, τώρα Kim Carnes, Betty Davis Eyes, στον 89 Rainbow.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: Beatles και Get Back στον 89 Rainbow. Ο Ringo Starr, ο drummer των Beatles, γιόρτασε την προηγούμενη εβδομάδα τα 86 του χρόνια και πήρε εκείνη την ημέρα ένα πολύ ξεχωριστό δώρο, έναν τιμητικό τίτλο επίτιμος διδάκτορ από το Πανεπιστήμιο του Λίβερπουλ. Οι υπεύθυνοι του Πανεπιστημίου ταξίδεψαν μέχρι το Λος Άντζελες για να του απονείμουν αυτόν τον τιμητικό τίτλο. Ο ίδιος ήταν συγκινημένος και ενθάρρυνε τους νέους και στο Λίβερπουλ αλλά και όσους βρίσκονταν στο Λος Άντζελες να ακολουθήσουν τα όνειρά τους, γιατί και ο ίδιος ήταν ένας νέος που όταν ζήτησε από τους γονείς του να γίνει ντράμερ, εκείνοι τον αποθάρρυναν, αλλά τελικά, όπως αποδείχτηκε, είπε ο ίδιος, δεν είχαν δίκιο. Επιστρέφω σε λίγο με Frey και You Found Me στον 89 Rainbow.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
3: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
4: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
3: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
4: Αφήστε, 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
5: Σύντα την κομισιόν.
3: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
4: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
3: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
6: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24-μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
7: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Ο φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.

0: R.E.M. και Losing My Religion στον 89 Rainbow. Εξαιρετικός ήταν ο Robert Plant στην εμφάνισή του στο Sunny Festival το βράδυ του Σαββάτου. Στα 78 του η φωνή του ήταν καταπληκτική. Μπορούσε να κάνει ό,τι θέλει με τη φωνή του πάνω στη σκηνή, ό,τι θέλει με το κοινό και με τους μουσικούς του, χωρίς βέβαια να έχει το πάνω χέρι, ισότιμο μέλος με το συγκρότημα των Saving Grace και την Susie Dian. Απέδειξε πόσο σπουδαίος μουσικός είναι, που δεν έχει επανεπαυτεί στην καριέρα και στα τραγούδια με τους Led Zeppelin. Θα μπορούσε να περιοδεύει και να τραγουδά μόνο αυτά. Εδώ και 20 χρόνια και παραπάνω ψάχνεται και στην σόλο καριέρα του και συνεργασίες με πολλούς άλλους καλλιτέχνες για να αποδείξει πόσο σημαντικός είναι. Ερμήνευσε 3 τραγούδια των Led Zeppelin, περιμέναμε 1-2 περισσότερα γιατί αυτό έκανε και πριν από λίγες μέρες στο Λυκαβητό, στην Αθήνα, είπε 1-2 τραγούδια παραπάνω και ανάμεσά τους ήταν και το Black Dog. Δεν νομίζω ότι παραπονέθηκε κανείς μετά από αυτήν την συγκλονιστική του εμφάνιση. Εξάλλου, το Black Dog μπορούμε να το ακούσουμε και τώρα.
1: Hey, hey!

Pet Shop Boys και Always On My Mind στον 89 Rainbow. Έφυγε από τη ζωή σήμερα σε ηλικία 78 ετών ο Dr. Alan Grant, κατά κόσμο Sam Neill. Ο Dr. Alan Grant του Jurassic Park, ένας σπουδαίος ηθοποιός ο Sam Neill που έπαιξε σε εκπληκτικές ταινίες όπως το Sleeping Dogs, το Possession με την Ιζαμπέλα Τζανί του 1981, στα μαθήματα πιάνου τη Jane Campion, αλλά πάντα χρειάζεται ένας ρόλος και μια μεγάλη επιτυχία για να γίνεις διάσημος και γνωστός παντού. Αυτός ο ρόλος ήταν για τον Sam Neill, ο ρόλος του Dr. Alan Grant στο Jurassic Park. Ο Steven Spielberg αποχαιρέτησε τον Sam Neill λέγοντας ότι ήταν ένας σπουδαίος συνεργάτης και θα είναι πάντα μέλος της οικογένειας Jurassic Park. Σε λίγο θα ακούσουμε Bachman Turner Overdrive, τώρα Bruce Springsteen, Streets of Philadelphia, από το soundtrack της ταινίας Philadelphia στον 89.

0: καιρός περνάει, η θερμοκρασία ανεβαίνει και 89 Rainbow σε κουλάρει όπως πρέπει. Κέρδισε το πιο cool κλιματιστικό του καλοκαιριού. Κάθε Σαββατοκύριακο συντονίσου στον 89 Rainbow για να ακούσεις το ειδικό weekend signal του διαγωνισμού. Μόλις ακούσεις τη λέξη κλειδί, στείλ τη εκείνη τη στιγμή στο Viber 6943 80 89 και μπες στην κλήρωση για ένα κλιματιστικό. Και κάθε Δευτέρα στην εκπομπή του Θανάση Μωραΐτη 6 με 10 ανακοινώνεται ο μεγάλος νικητής της εβδομάδας. 89 Rainbow, το ραδιόφωνο που δροσίζει το καλοκαίρι σου. Η νέα εποχή της ταχύτητας έφτασε. Μην ψάχνεσαι άλλο. Απόκτησε την εμπειρία Nictec. Nitro Fiber by Nictec. Οπτική ίνα έως 3 Gbps ανεξαρτήτως παρόχου εγκατάστασης. Εξυπηρέτηση που τρέχει
1: πιο γρήγορα από ποτέ.
0: Αξιοπιστία Nictec. 2315-009-262. Nictec.gr. Ξεκόλα.
2: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
3: Πάμε δυνατά και σταθερά.
2: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλω εγώ.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: 89 Rainbow, βράδυ Δευτέρας 13 Ιουλίου. Καλησπέρα, είμαι ο Θανάσης Μωραΐτης μαζί για μία ακόμη ώρα. Έως στις 10 ακούμε αληθινή μουσική, καλές ειδήσεις και προτάσεις για τα καλύτερα της πόλης. Σε λίγο, Tom Petty και Santana. Τώρα, Bob Marley, Could You Be Love.

Σαντάνα και Black Magic Woman στον 89 Rainbow. Μια καυτή μέρα από το πρωί σήμερα και συνεχίζει με 32 βαθμούς Κελσίου αυτήν την ώρα στο κέντρο της πόλης, υγρασία περίπου στο 30%. Για αύριο Τρίτη περιμένουμε υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Με αυτές τις θερμοκρασίες θα πάμε τουλάχιστον μέχρι την Παρασκευή. Στη Θάσο δρόσησε νωρίτερα, έβρεξε όπως μας λέει η Χριστίνα που μας ακούει εκεί. Καλησπέρα Χριστίνα, καλησπέρα στο Γιώργο, την Μαρία, την Αθηνά, τον Παντελή, τον Σωτήρη. Καλησπέρα σε όλους, τα μηνύματά σας και σήμερα μέσω Viber στο 6943 808089 και στα social του 89 Rainbow, σε Facebook και Instagram. Σε λίγο 4 Non Blondes, τώρα Dire Straits, Money for Nothing. We'll be right back.

0: Scorpions και Rock You Like a Hurricane, το τραγούδι Σίγμα κατά τεθέν τους από το 1984, μέσα από το ένατο στούντιο άλμπουμ τους, Love at First Thing, έφτασε μέχρι το νούμερο 25 στο αμερικανικό chart, παρά το ότι είχε πάρα πολλά σεξουαλικά υπονοούμενα το τραγούδι και είχε λογοκριθεί. Ακόμη και η δισκογραφική εταιρεία είχε ζητήσει αλλαγές πριν από την κυκλοφορία. Ένα τραγούδι που ακούστηκε αρκετές φορές και στο sitcom των Simpsons και ένα τραγούδι που έχει συμβάλει στη δημιουργία του οργανισμού Parents Music Research Center, ο οποίος πίεζε για προειδοποιητικές σημάνσεις σε μουσικές κυκλοφορίες με ακατάλληλο περιεχόμενο. Σε λίγο και πάλι μαζί με αγαπημένο τραγούδι από Red Hot Chili Peppers.
1: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
2: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην τα κουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε.
3: Δημήτρη, για πού το βάλες?
4: Πάω κέντρο.
3: Α, στην αγορά για ψώνια?
4: Όχι.
3: Λαδάδικα για φαγητό?
4: Όχι.
3: Παραλία για καφεδάκι?
4: Ούτε.
3: Πού πας στο κέντρο?
4: Οτοβιζιόν για κταίο.
5: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310 487 500 ή online στο kteothessaloniki.gr.

Lenny Kravitz, How Long Have You Been Blind, στον 89 Rainbow. Έρχονται πολλές ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις αυτήν την εβδομάδα. Μία από αυτές, αυτή την Τετάρτη, η ανοιχτή και δωρεάν κινηματογραφική προβολή από το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης στο λιμάνι Θεσσαλονίκης για την ταινία «Καλύτερα δεν γίνεται, As Good As It Gets». Η ταινία του 1997 που έδωσε το τρίτο βραβείο Όσκαρ στον Τζακ Νίκολσον και το πρώτο στην Έλεν Χαντ. Ο Τζακ Νίκολσον υποδίεται έναν πετυχημένο αλλά δύστροπο συγγραφέα που είναι παγιδευμένο στις ιδεοψυχαναγκαστικές διαταραχές του που δυσκολεύουν την καθημερινότητά του. Η ζωή του θα αλλάξει όταν γνωρίσει το νέο του γείτονα και την σερβιτόρα Κάρολ.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

Coldplay και Clocks στον 89 Rainbow, αληθινή μουσική. Είμαι ο Θανάσης Μωραΐτης, μαζί και σήμερα από τις 6 μέχρι αυτήν την ώρα, όπως κάθε μέρα Δευτέρα με Παρασκευή. Αύριο και πάλι μαζί ακριβώς στις 6. Μείνετε εδώ για να απολαύσετε την καλύτερη μουσική της πόλης χωρίς διακοπές μέχρι το ξημέρωμα. Αύριο στις 7 το πρωί θα ακούσουμε την πρώτη καλημέρα από τον Γιώργο Μπιτσάκο. Έως τις 11. 11 με 2 θα είναι εδώ η Μαρία Μανατίδου και 2 με 6 ο Νίκος Βογιατζής. Εμείς και πάλι μαζί στις 6. Για το τέλος, αγαπημένο τραγούδι από Lynyrd Skynyrd, Sweet Home Alabama. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ.

0: Χθες βρε γειτόνισσα.
1: Πείτε μου κυρία Σούλα.
0: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
1: Αφήστε, 4 meetings είχα το ένα μετά το άλλο και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
2: Σιγά την κομισιόν.
0: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε ?
1: Εννοείται, με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
0: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
3: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
4: Σε ένα λεπτό, η ώρα θα είναι 10.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε 2 κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.

0: Glow Up Wednesday με τη Μαρία Μανατίδου.
1: Κάθε Τετάρτη, ο 89 Rainbow χαρίζει σε μία τυχερή το απόλυτο beauty experience. Θεραπεία μαλλιών, χτένισμα, μανικιούρ και πεντικιούρ. Όλα όσα χρειάζεσαι για να λάμψεις.
0: Θέλεις και εσύ το δικό σου Glow Up? Μείνε συντονισμένη στον 89 Rainbow και την εκπομπή της Μαρίας Αμανατίδου κάθε Τετάρτη 11 με 2 και μάθε πώς θα το κερδίσεις.
1: Glow Up Wednesday. Γιατί σου αξίζει να νιώθεις τα καλύτερά σου.

0: καιρός περνάει, η θερμοκρασία ανεβαίνει και 89 Rainbow σε κουλάρει όπως πρέπει. Κέρδισε το πιο cool κλιματιστικό του καλοκαιριού. Κάθε Σαββατοκύριακο συντονίσου στον 89 Rainbow για να ακούσεις το ειδικό weekend signal του διαγωνισμού. Μόλις ακούσεις τη λέξη κλειδί, στείλ τη εκείνη τη στιγμή στο Viber 6943 80 89 και μπες στην κλήρωση για ένα κλιματιστικό. Και κάθε Δευτέρα στην εκπομπή του Θανάση Μωραΐτη 6 με 10 ανακοινώνεται ο μεγάλος νικητής της εβδομάδας. 89 Rainbow, το ραδιόφωνο που δροσίζει το καλοκαίρι σου.
1: Σε ένα λεπτό, η ώρα θα είναι 12.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.

0: τον άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89

στο αυτοκίνητο, στο σπίτι, στη δουλειά, παντού και πάντα, με 89 Rainbow. Νιώσε μουσική, νιώσε Θεσσαλονίκη.

αυτοκίνητο, στο σπίτι, στη δουλειά. Παντού και πάντα με 89 Rainbow. Νιώσε μουσική. Νιώσε Θεσσαλονίκη.